everybody chilling, just

son muchas las cosas que me ha fascinado.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Χα! Σε φωτιμότα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Ακούτε Κόσμο.

93,6.

your hands together, ladies and gentlemen, for Al Green.

0: 93,6.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Κέρι, σας φωγιάβει.

καλημέρα και από εμάς Over the Rainbow για το ξεκίνημα. Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1939 η Judy Garland το ηχογράφησε σε ηλικία 16 ετών. Είναι 6 λεπτά μετά τις 6, είναι Τετάρτη, είναι 7 Οκτωβρίου. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Φτιάξτε καφέ, το κρύο με επιμέλεια, αλλά εμείς εδώ σταθερά. Φτιάξτε καφέ λοιπόν και τα λέμε σε λίγο.

νομίζω ότι από όλο το ρεπερτόριο των Ματουγκάντα και του Σίβερτ Χόγεμ, το Dreams at Midnight είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Φτάσαμε 15 λεπτά μετά τις 6 και δεν έχουμε πει ακόμα τον καιρό. Ας το πούμε λοιπόν, σήμερα Τετάρτη αναμένεται γενικά άθλιος καιρός, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 23 βαθμούς, Θεσσαλία μέχρι 25, Πελοπόννησο μέχρι 27, Κυκλάδες μέχρι 23 και Κρήτη μέχρι 25 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, θερμοκρασία μέχρι 23 βαθμούς και στην Αττική επίσης λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, θερμοκρασία εδώ μέχρι 28 βαθμούς, που το λες και υψηλή θερμοκρασία για αυτή την εποχή. Βέβαια να πούμε ότι για εμάς τους πρωινούς που ξυπνάμε και γύρω στις 5-6 ώρα δεν έχει καμία σημασία το αν θα πάει 28-29 ή θα μείνει στις 25 ή στους 15 βαθμούς κατά διάρκεια της ημέρας, γιατί τέτοια ώρα το πρωί είναι πάντα η θερμοκρασία ίδια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 17 βαθμούς όπως είχαμε και χθες και προχθές και παραπροχθές, οπότε δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα αν σηκώνεσαι τόσο νωρίς το πρωί. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, η Βίκτορ Λάσλο γεννήθηκε σαν σήμερα το 1960, Γαλλίδα τραγουδίστρια, συγγραφέας, ηθοποιός, ιδιαίτερα γνωστή στη δεκαετία του 80 γι' αυτό το έτσι και ένα αισθαντικό στυλ, συνδύαζε την pop με την jazz. Το τραγούδι που την έκανε γνωστή το 1987 είναι αυτό εδώ, το Breathless.

Η αλήθεια είναι ότι θα ταλαιπωρηθούμε σήμερα όσοι κυκλοφορούμε στην Αθήνα. Πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, διαβάζω. Υπάρχει και περίπτωση να κλείσουν ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός όμως θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός. Και από τις 6 το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά όλες τις ειδήσεις που μπορούμε να βρούμε σχετικά με την κίνηση και τις επισκέψεις που θα κάνει στην Αθήνα ο κύριος Ρούμπιο. Μόλις ανακοινωθούν, έχω ήδη κάποιες ανακοινώσεις, θα τις πούμε σε λίγο. Προς το παρόν πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με τον Αλ Μαρτίνο. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 27. 7 Οκτωβρίου του 1927, ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Αμερικανούς κρούνερς, ήταν και ηθοποιός, είχε παίξει στο Νονό, είχε υποδηθεί εκεί το ρόλο του Τζόνι Φοντέιν. Ήταν ένας ο Τζόνι Φοντέιν, διάσημος τραγουδιστής και ηθοποιός στην ταινία Ο Νονός, και ήταν και βαφτισιμιός του Κορλεόνε. Από Αλ Μαρτίνο λοιπόν θα ακούσουμε Love is Blue.

0: κόσμος.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Διαβάζω τώρα το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο για σήμερα. Ανάσα θα πάρει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ακούστε, στις 9 θα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 11 θα πάει στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στις 12 το μεσημέρι μαζί με τον Γιώργο Γερά Πετρίτη θα παρευρεθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και μία ώρα μετά στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρόγραμμα που έχουμε μέχρι στιγμής. Καταλαβαίνετε ότι σταδιακά θα κλείσει όλη η Αθήνα σχεδόν. Είπαμε δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, μπορεί να κλείσουν και κάποιοι σταθμοί του μετρό προσωρινά. Αλλά αυτό θα γίνεται σταδιακά, οπότε ας ελπίσουμε να μην ταλαιπωρηθούμε πάρα πολύ όσοι κυκλοφορούμε και με τα αυτοκίνητα αλλά και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο. Υπενθυμίζω, έχουμε το Viber για την επικοινωνία μας, στο οποίο γράφεται Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα και στέλνετε το μήνυμα. Έχουμε και τα social media και τα δικά μας και του σταθμού και το Instagram και το Facebook. Έχουμε και το τηλέφωνο 210 6066 429.

Να δούμε και μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1904, διαβάζω, εδώ στην Ελλάδα οι καθηγητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, η οποία τότε λειτουργούσε ως τμήμα του Πολυτεχνείου, ζήτησαν το διαχωρισμό, λέει, των ανδρών και των γυναικών σπουδαστών, προτείνοντας να φοιτούν σε ξεχωριστά τμήματα οι ώρες. Ήταν ένα αίτημα που, καταλαβαίνετε, αντανακλούσε και τις συντηρητικές κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής. Βέβαια, το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό, απορρίφθηκε και η μεικτή φοίτηση ανδρών και γυναικών διατηρήθηκε οριστικά. 1962 εγκαινιάζεται το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας Τιτάν στη Θεσσαλονίκη. 1963 κάνει πρεμιέρα η καταπληκτική ταινία της Κακομοίρας, ο Μπακαλόγατος δηλαδή, με το Κώστα Χατζηχρήστο στο πρωταγωνιστικό ρόλο του Ζήκου. Το 2008, σαν σήμερα, λανσάρεται το Spotify στη Σουηδία. Στην Αμερική λανσαρίστηκε λίγα χρόνια αργότερα.

τώρα το 2011, το τραγούδι με τις περισσότερες αναμεταδόσεις τότε, τον Οκτώβριο του 2008 που εμφανίστηκε το Spotify, ήταν το Viva La Vida του Coldplay, και για όλο το 2008 ήταν το Human των Killers. Και στα γενέθλια της ημέρας, σήμερα έχει γενέθλια η Sam Brown, μπορεί να μην ξέρετε το όνομά της, αλλά στη δεκαετία του 80 σίγουρα θα είχατε ακούσει τη μεγάλη της επιτυχία, το Stop, τεράστια επιτυχία. Εδώ θα την ακούσουμε τη Sam Brown μαζί με τον Nick Cave στην εκπομπή του Jules Holland στο Kiss of Love.

Θυμηθήκαμε και τον Αντριάνο Τσελεντάνο και το Ancora Vivo. Πάντα λέω ότι τι κρίμα που αυτός ο άνθρωπος δεν έχει έρθει ποτέ για συναυλία στη χώρα μας. Ένα ηρώδιο νομίζω θα του ταιριάζε πάρα πολύ. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, πάλι από το ημερολόγιο της ημέρας. Γενέθλια για την Τόνι Πράξτον. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1967. Η Τόνι Πράξτον στη δεκαετία του 90 είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Στην Αμερική γενικώς πουλάει πάρα πολύ, έχει πουλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους, έχει τιμηθεί με 7 βραβεία Grammy. Εμείς εδώ την ακούσαμε πάρα πολύ, όπως είπα και πριν, μια μεγάλη επιτυχία, ένα τραγούδι έτσι για τις ραγισμένες καρδιές. Unbreak My Heart λοιπόν, μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αν δεν είναι αυτό μια epic εισαγωγή της δεύτερης ώρας, τι είναι? Η πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν σε μια δίσκο διασκευή από το 1976 κυκλοφόρησε σαν σήμερα, και βέβαια το 1977 μπήκε και στο soundtrack της ταινίας του Saturday Night Fever και αποθεώθηκε. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5, είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6, στο μικρόφωνο και τις μουσικές Γιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, στη διάθεσή σας το Viber, τα social media και το τηλέφωνο σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσουμε, εδώ είμαστε για ό,τι θέλετε. Αυτή είναι η Olympians μαζί με τον Lee Fields. Ακριβώς αυτό διασκευάζουν, Don't Let Me Down.

Αυτό είναι ο Leon Bridges και το Talk It Over. Δελτίο καιρού για σήμερα. Έχουμε πει και την προηγούμενη ώρα, να ανοίξα τώρα. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Θα φτάσει μέχρι 28 βαθμούς στην Αττική και θα συνεχίσει να ανεβαίνει και τις επόμενες μέρες. Διαβάζοντας από το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει μέχρι και 30 βαθμούς. Το λες και ένα καλοκαιράκι μέσα στον Οκτώβριο. Κατά τα άλλα, από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, σήμερα, σαν σήμερα, το 1995, η Αλάνης Μορισέτ. Τότε την ανακαλύψαμε, η αλήθεια είναι, αλλά τότε κυκλοφόρησε το τρίτο της άλμπουμ, το Jagged Little Pill. Πήγε στο νούμερο 1 του Billboard. Είχε μέσα τραγούδια που γίνανε πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως το You Ought to Know και το αυτό που θα ακούσουμε, το Hand in My Pocket. Και στην Αμερική ήταν το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις από γυναίκα καλλιτέχνη τη δεκαετία του 90.

Ανοίγοντας σήμερα όλα τα ειδησιογραφικά site να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας, δύο πράγματα βλέπω μπροστά μου. Τον Μάρκο Ρούμπιο, αρχικό που βρίσκεται στην Αθήνα, και τη Βύση με τον Καρβέλα. Παντού, δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει, έχουν τσακωθεί μεταξύ τους, έχει βγάλει ανακοίνωση ο ένας. Σήμερα έβγαλε, διαβάζω, ανακοίνωση η Βύση για μια διένεξη, νομίζω οικονομικής φύσεως, που έχουν μεταξύ τους. Από αυτή την ανάρτηση που βλέπω, το δελτίο τύπου που έβγαλε η Άννα Βύση, ξεχωρίζω μια έτσι τελευταία φράση που νομίζω ότι όλοι το έχουμε νιώσει αυτό που γράφει. Ανακάλυψα, λέει, πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Σκεφτόμουν πόσες φορές δεν μας έχει συμβεί στη ζωή μας να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας και πραγματικά να δείξει μια συμπεριφορά που δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα δούμε από αυτόν ή από αυτήν. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω τι έχει γίνει, οπότε δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Ας πάμε στα δικά μας τα μουσικά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Eric Parton. Όχι τον Animals, ο Eric Parton, τον Black Pumas. Είναι το ενδεύτερο των Black Pumas. Ο άλλος είναι ο Adrian Quesada. Γεννήθηκε 7 Οκτωβρίου του 1989 και ευκαιρία να ακούσουμε Black Pumas.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελεστή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσει 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕ Νέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Με το αφεντικό The Boss, Bruce Springsteen, ξεκινήσαμε και το τελευταίο ημίωρο. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το άλμπουμ στο οποίο περιέχεται αυτό το τραγούδι, Girls in the Summer Clothes. Κυκλοφόρησε το 2007, το άλμπουμ λεγόταν Magic και ήταν το 15ο στούντιο άλμπουμ του Bruce Springsteen. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, Viber, social media και τηλέφωνο, ό,τι θέλετε. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Για την κίνηση στην Αθήνα, τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο θα έχουμε διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Να σας δώσω λίγο το πρόγραμμά του για να ξέρετε πώς θα κινηθεί, για να κινηθείτε κι εσείς. Στις 9 θα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, στις 11 στην Πρεσβεία, στην Πλατεία Μαβίλη, στις 12 λέει σε κεντρικό ξενοδοχείο, αλλά δεν λέει πού. Και στις 6 θα μιλήσει στην Πνίκα, ενώ στις 7 θα βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Οπότε να ξέρετε ότι έτσι κι αλλιώς θα υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μπορεί να κλείσουν και κάποιοι σταθμοί του μετρό, όχι όμως ο Ευαγγελισμός. Πάμε στα δικά μας τα μουσικά. Σαν σήμερα το 1968 γεννιέται ο Tom York, ο βασικός τραγουδιστής και στιχουργός των Radiohead και με δικιά του προσωπική καριέρα. Τώρα οι Radiohead έχουν πολύ

Μεγάλες επιτυχίες, το Creep, το Karma Police, το Street Spirit, το No Surprises. Ένα όμως από τα πολύ αγαπημένα μου είναι από το 2007, από το album In Rainbows, το album που δώσανε για δωρεάν download, κάτι πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή. Το τραγούδι είναι το Reconner.

Πάμε να δούμε λίγο και τους διαγωνισμούς που τρέχουν από τα social media του σταθμού. Έχουμε δύο διαγωνισμούς που λήγουν σήμερα. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live των Pussy Riot την Πέμπτη, δηλαδή αύριο, 8 του μηνός, στον Καζάρτη. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα, αυτού του διαγωνισμού. Και επίσης έχουμε διπλές προσκλήσεις για το αφιέρωμα στον Γιώργο Απέργη στο Μέγαρο Μουσικής, 9 και 11 του μηνός. 9 μέχρι 11 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα και γι' αυτό το διαγωνισμό είναι στο Μέγαρο Μουσικής, αφιέρωμα στον Γιώργο Απέργη. Επίσης έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Τσίκο Πινέιρο στο Half No Jazz Club που θα γίνει την Κυριακή και διπλές προσκλήσεις για το Plisken Tunnel Party στον Καζάρτε το Σάββατο 10 του μηνός. Αυτοί οι διαγωνισμοί λήγουν την Παρασκευή. Μπορείτε να πείτε στα social του σταθμού να βρείτε ποιος διαγωνισμός σας ενδιαφέρει, να γράψετε ένα μήνυμα, μια ανάρτηση κάτω από τη δικιά μας ανάρτηση και εμείς θα μαζέψουμε τα ονόματα και θα κάνουμε την κλήρωση. Αν κερδίσετε θα ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα. Στην Steel Corners τους έχουμε δει δύο φορές νομίζω στην Αθήνα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω σε καμία από τις δύο, αν και το ήθελα. Εδώ από τα παλιότερα τραγούδια τους, το The Last Exit.

Αυτό ήταν για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφασή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9. Στο Σπλί της Κροατίας, οι 9 ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεθούν στον προθάλαμο των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν στις Βρυξέλλες. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της νέας πολιτικής σεζόν, στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και μια ανάσα πριν από το χειμώνα, το περιθώριο για αισιοδοξία είναι περιορισμένο. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπηρώνουν την ανησυχία για τον πληθωρισμό, η ακρίβεια δοκιμάζει τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ολοένα περισσότερα αιτήματα στήριξης με συγκεκριμένες δημοσιονομικές αντοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγόνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους στο διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Πολίτες σε πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, Τετάρτη σήμερα 7 Οκτωβρίου, τιμάται η μνήμη των μαρτύρων Σεργίου και Βάγχου, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Είχαμε ένα τηλεφώνημα το πρωί, με συγχωρείτε. Από φίλη ακροάτρια μας είπε ότι έτρεχαν νερά από την πίσω πλευρά του Δημαρχείου τις πρώτες πρωινές ώρες. Το ψάξαμε, μιλήσαμε και με τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είναι υπεύθυνος ιδιοκτήτης του Κοζάν GR και ο οποίος κάλυψε το ρεπορτάζ από νωρίς το πρωί. Μας είπε ότι είχαμε πρόβλημα με νερά τις πρώτες πρωινές ώρες στο Δημαρχείο το Κοζάνη, το οποίο πλημμύρισε με ποσότητες νερού να προέρχονται από την πίσω είσοδο του κτηρίου και να βγαίνουν στην οδό Ξενοφόντος Τριανταφυλλίδη. Όπως φαίνεται, σημειώνεται στο ρεπορτάζ του Κοζάν GR και στις φωτογραφίες του site, νερά έχουν καλύψει τμήμα του πεζοδρομίου και του οδροστόματος. Παραμένει άγνωστο ποια είναι η ακριβή αιτία που προκάλεσε το περιστατικό. Φαντάζομαι οι αρμόδιοι από νωρίς το πρωί θα έχουν επιληφθεί του θέματος. Πάμε τώρα στην ειδησιογραφία της ημέρας. Μιχάλης Παπαδόπουλος, αναδιάρθρωση των πτήσεων της αεροπορικής γραμμής Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά, αντιδράσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο ξινό νερό, στο Πανεπιστήμιο το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Πτολεμαϊδα από σήμερα η θέρμανση σε σπίτια και επιχειρήσεις, θερμαίνεται η Πτολεμαϊδα λοιπόν στην Κοζάνη από 8 έως 10 ετού μηνός αναμένεται η τηλεθέρμανση να λειτουργήσει. Θα το δούμε και αυτό τις επόμενες ώρες ή μέρες από πότε θα ξεκινήσει. Δράσεις ενημέρωσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας. Από αύριο 5η ποροπανήγυρη στο Αμίντεο, από 14 του μηνός στα Γρεβενά. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή των συναδέλφων. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Από την Κοζάνη μας ακούτε στους 100,2, από Φλόρινα στους 96,6. Στο μικρόφωνο η Τάσα Παπαντώνη, στην κονσόλα του ήχου ο Χρήστος Τσομπανάκης, στην Φλόρινα ο Νίκος Δούγλας, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Γκουτιομήτρος. Καλημέρα.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας. Πρώτος μας σταθμός, όπως συνηθίζεται, η Φλόρινα. Καλημέρα μας στη Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμι, σ' ακούμε.
1: Τάσα, λοιπόν, είναι από τις μέρες που ξεκινάμε με την χαμηλότερη θεωρώ θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες που περάσαμε. Ωστόσο όμως σιγά σιγά φαίνεται ότι κάνει την εμφάνισή του ο ήλιος. Ήλιος με δόντια ωστόσο όπως και αυτές τις μέρες. Αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας ανεβαίνει λιγάκι η θερμοκρασία. Δεν ξεπερνάει όμως τους 15 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο είμαστε σε ετοιμότητα για τις καιρικές συνθήκες. Ήδη έχουν προμηθευτεί τα ξύλα και τα πέλετ και σε μια αναμονή του πετρελαίου θέρμανσης που θα ξεκινήσει στις 15 του Οκτώβρη, όπως και η τηλεθέρμανση του αμυντέου θα ξεκινήσει και αυτή στις 15 του Οκτώβρη, δένοντας όλα καλώς στο θέμα της τηλεθέρμανσης και όλων αυτών που έπρεπε να γίνουν των διαδικασιών και των εργασιών συντηρήσεων για να λειτουργήσει εύρευμα η τηλεθέρμανση εκεί του αμυντέου. Σήμερα μια πολύ σημαντική δράση εδώ στην πόλη της Φλόρινας με δωρεάν μετρήσεις πιέσεως, ζακχάρου και άλλων ζωτικών σημείων που θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης από τις 9 το πρωί έως και τις 12 μετά το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της, οι πολίτες και οι ιδιαίτεροι ηλικιωμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικούς ελέγχους που θα πραγματοποιούνται από προσωπικό της δομής βοήθειας στο σπίτι, παρέχοντας παράλληλα ενημέρωση και χρήσιμες οδηγίες για θέματα πρόληψης και φροντίδας της υγείας με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ηλικιωμένων.
0: Μάλιστα, Τάμι Αδάμου, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε τώρα. Πάμε όμως να δούμε την επικαιρότητα από Κοζανή και από άλλες περιφερειακές ενότητες. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Φωτεινή Καλογαύρου. Θα μας πει τα νέα από Κοζάνη και από το Λεμαϊδά. Φωτεινή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Συμβολικό το τραγούδι, αυτό που κυνηγάς πρέπει να το κυνηγάμε πάντα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και συλλογικό. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και συλλογική μνήμη. Πρέπει να διεκδικούμε, και εδώ η περιοχή, η Δυτική Μακεδονία, βρίσκεται σε μια φάση που όντως οι διεκδικήσεις θα είναι το θετικό πρόσημο. Έτσι, με αυτό να ξεκινήσουμε τη σημερινή μέρα, που είμαστε στη μέση της εβδομάδας και η επικαιρότητα στη Δυτική Μακεδονία έχει ειδήσεις που αφορούν την καθημερινότητα, αποφάσεις που ξεχωρίζουν, αλλά και πολιτικές επισκέψεις και παρεμβάσεις που ανοίγουν ξανά τη συζήτηση για την επόμενη μέρα της περιοχής. Ξεκινάμε από τις μετακινήσεις και από μία εξέλιξη που αφορά την αεροπορική σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα. Νέα προγράμματα δρομολογίων οριστικοποιήθηκαν για τη χειμερινή περίοδο του 2026 και την θερινή περίοδο του 2027 με τις πτήσεις στη γραμμή Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριάνα. Πραγματοποιούνται τρεις ημέρες την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την υλοποίηση ενός αιτήματος που έχει τεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα με στόχο ένα πιο λειτουργικό πρόγραμμα για τις μετακινήσεις από και προς την Δυτική Μακεδονία. Η αλλαγή προέκυψε μετά από συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Χρήστο Δήμα, και τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Χρήστο Τσίτου, παρουσία και της βουλευτού Καστοριάς της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Μαρίας Αντωνίου. Οι τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις παραμένουν, αλλά αλλάζουν οι ημέρες εκτέλεσής τους, με το νέο πρόγραμμα να εφαρμόζεται το χειμώνα του 2026 και να συνεχίζεται και το καλοκαίρι του 2027. Η αλλαγή, σύμφωνα με τον κύριο Παπαδόπουλο, αναμένεται να διευκολύνει τις μετακινήσεις κατοίκων και επαγγελματιών, ενώ παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την τοπική αγορά και τον τουρισμό. Την ίδια ώρα πάντως, ο στόχος που τίθεται είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της συχνότητας των πτήσεων με την συνεργασία του Υπουργείου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της αεροπορικής εταιρείας Sky Express, αλλά και εκπροσώπων της περιφέρειας των επιμητηρίων και του τουριστικού κλάδου. Και από τις μετακινήσεις και από αυτή την απόφαση που έχει αλλάξει, περνάμε στην ενέργεια, ένα ζήτημα που εξακολουθεί να βρίσκεται στον πυρήνα της δημόσιας συζήτησης στη Δυτική Μακεδονία. Στην Κοζάνη χθες βρέθηκε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική σημασία, ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος έθεσε στο επίκεντρο της επίσκεψή του την ενεργειακή ασφάλεια, την τηλεθέρμανση, τις νέες επενδύσεις και κυρίως τα ερωτήματα που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν ανοιχτά γύρω από το σχεδιασμό του data center στην περιοχή. Ο κύριος Παπάς ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις για τις ενεργειακές και υδατικές ανάγκες της επένδυσης, για την κατανάλωση νερού που απαιτείται, για την ψήξη, για την τιμή με την οποία θα προμηθεύεται η ενέργεια, αλλά και για τον αριθμό των θέσεων εργασίας, που είναι το πιο σημαντικό που πρόκειται να δημιουργηθούν. Να φύγουμε όμως από αυτή την επίσκεψη και να πάμε στις νέες τεχνολογίες. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που ακούμε, που γίνονται για μας και πολλές φορές χωρίς εμάς. Η Κοζάνη φιλοξενεί από σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, μια σημαντική επιστημονική διοργάνωση. Και ποιος άλλος, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί στη ΖΕΠ έχουμε το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, το οποίο θα διαρκέσει έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Κατάλυσης. Ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, νέοι επιστήμονες αλλά και εκπρόσωποι της βιομηχανίας βρίσκονται στην Κοζάνη για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και να συζητήσουν τις νέες τεχνολογικές κατευθύνσεις. Το ενδιαφέρον της φετινής διοργάνωση για τη Δυτική Μακεδονία είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα όπως η καθαρή ενέργεια του υδρογόνου, η αξιοποίηση του διεξουδίου του άνθρακα, τα ανανεώσιμα καύσιμα και οι τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Παράλληλα, το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί και η στρογγυλή τράπεζα με θέματα την ενεργειακή μετάβαση, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την επόμενη ημέρα της Δυτικής Μακεδονίας. Και από την ενέργεια, που είναι το πιο σημαντικό, τα βρίσκονται βρίσκουμε όλα μπροστά μας. ΑΤΑΣΑ και την επιστήμη περνάμε στην αγροτική οικονομία, καθώς ένα ακόμα ζήτημα που αφορά παραγωγούς στη Δυτική Μακεδονία φτάνει για ακόμη μία φορά στη Βουλή. Και ποιος άλλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ακινάλη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, ζητά την ένταξη των καλλιεργητών τριφυλιού στις οικονομικές ενισχύσεις που προβλέπονται για τις επιπτώσεις από τα περιοριστικά μέτρα στη διακίνηση ζωοτροφών, τα οποία εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων. Είμαστε ακόμα σε καθεστώς αποκλεισμού, αν δεν κάνω λάθος. Περισσότερο μάλλον θα σου πει και ο Μάκης Ωνεσιάδης, ναι, για αυτό το θέμα. Και να πάμε και να φύγουμε από τον πρωτογενή τομέα. Βέβαια, να σημειώσω εδώ ότι ο κύριος Κουκλόπουλος ζητά να καταγραφούν οι σχετικές εκτάσεις, να εξεταστούν οι πραγματικές ζημιές και να υπάρξει, εφόσον απαιτείται, τροποποίηση της σχετικής κοινή υπουργικής απόφασης ή νέο συμπληρωματικό καθεστώς ενίσχυσης. Και όπως είπα και πριν, να φύγουμε από τον πρωτογενή τομέα και περνάμε σε μια διαφορετική πλευρά της καθημερινότητας αυτής της κοινωνικής φροντίδας εκεί στο Δήμο Βελβεντού. Προχωράει η συνεργασία του νέου κέντρου κοινότητας με το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημορχείο Βελβεντού, παρουσιάστηκε το πληροφοριακό σύστημα του δικτύου και συμφωνήθηκαν να ενισχυθούν οι παραπομπές πολιτών από το κέντρο κοινότητας προς τις διαθέσιμες υπηρεσίες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Το κέντρο κοινότητας στελεχώνεται από ψυχολόγο, κοινωνιολόγο και στόχος είναι οι πολίτες που χρειάζονται υποστήριξη να μπορούν να κατευθύνονται στις κατάλληλες υπηρεσίες κοντά στον τόπο κατοικίας. Μέσω του ενιαίου κοινωνικού δικτύου παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική γονέων, υποστήριξη ηλικιωμένων και ατόμων με ανεπηρία, στήριξη της μητρότητας αλλά και νομικής και οικονομικής συμβουλευτικής. Και από το Δήμο Βελβεντού, να αλλάξουμε κατεύθυνση, να πάμε εκεί στο Δήμο Βοΐου, όπου βέβαια αλλάζουμε λίγο έτσι την... Πάμε σε πιο χαλαρές ειδήσεις, πάμε σε περισσότερα σε θέματα που αφορούν το πολιτιστικό γίγνεσθε εκεί της περιοχής. Έτσι λοιπόν συνεχίζονται οι εγγραφές για τη νέα διδακτική χρονιά στις μουσικές δομές και τα μουσικά σύνολα του Δήμου.
0: Παντού γίνονται εγγραφές αυτή την περίοδο, και αν και στις περισσότερες δομές, έτσι συλλόγους έχουν ολοκληρωθεί κιόλας.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, είναι δραστηριότητες που αφορούν τα παιδιά μας, την καθημερινότητά τους, και πέρα από τα μαθήματα και όλο αυτό το φόρτο δουλειάς που έχουν στο σχολείο και από τα φροντιστήρια, τα παιδιά πάντα ψάχνουν και έχουν την ανάγκη να βρεθούν σε χώρους όπου θα μπορούν να εκτονώσουν ό,τι μαζεύουν από το σχολείο και από την καθημερινότητά τους. Έτσι λοιπόν, μια καλή ευκαιρία είναι και τα οδεία και όσοι αγαπούν τη μουσική. Εκεί λοιπόν, στο Δημοτικό Οδείο του Βοΐου, ο Χαρίλαος Περπέσας, ξέρεις περισσότερα εσύ Τάσα, έλκυσε εκεί μια μικρή καταγωγή από το Δήμο Βοή, όπως και εγώ, να συμπληρώσω.
0: Βασικά εσύ η Φωτεινή, ναι.
1: Γιατί και συνήφη δεν είσαι στο Βόλιο. Οπότε εντάξει, μπορούν να γραφτούν εκεί. Οπότε να επιστρέψουμε όμως, να φύγουμε από το Δήμο Βοΐου και να επιστρέψουμε στην Κοζάνη, όπου πάμε πάλι σε μια πολιτιστική είδηση, όπου στην Κοζάνη, εδώ την ερχόμενη Δευτέρα, είναι λίγο μακριά, είναι στις 12 Οκτωβρίου, έχει εκείνη την ημέρα, ξεκινούν τα μαθήματα των θεατρικών εργαστηρίων του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης. Έρχεται εδώ να κουμπώσει, έρχεται η μουσική, έρχεται το θέατρο. Βέβαια κάποια παιδιά τα απολαμβάνουν αυτά και στο καλλιτεχνικό σχολείο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα προβλήματα εκεί με το προσωπικό, αν έχουν γίνει απαραίτητες προσλήψεις. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε αυτή η σχολική χρονιά. Προφανώς υπάρχουν κενά. Ελπίζουμε ώστε σε λίγο καιρό να καλυφθούν. Εκεί λοιπόν οι εγγραφές για το 15ο και πλέον εργαστήριο συνεχίζονται και όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να ολοκληρώσουν την αίτηση μέχρι αύριο 5η 8 Οκτωβρίου. Το εργαστήριο απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και στόχος είναι μέσα από το θέατρο να καλλιεργηθούν η έκφραση, η δημιουργικότητα και η συνεργασία. Υπάρχουν και άλλες δράσεις. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται και παιδιά μπορούν να μπουν και στο site του ΔΠΘ, ενδεχομένως να υπάρχουν και αντίστοιχες ανακοινώσεις. Και βέβαια είναι μια τελευταία είδηση που θα πρέπει
0: και να
1: σημειώσουμε,
0: ναι,
1: περισσότερα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Περικλή Καραφιλίδη. ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής αφιερωμένες στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος, διοργανώνουν στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας που τιμάται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας Κοζάνης και Γρεβενών και η κινητή μονάδα παιδιών και εφήβων Δυτικής Μακεδονίας και το ΕΨΙΚΑ. Αυτά, αυτά τα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Δίπλη γραμμή τώρα, προκειμένου να δούμε την επικαιρότητα σε Γρεβενά και Καστοριά. Να ξεκινήσουμε από σένα, Μάριε, καλή σου μέρα. Τι ακριβώς έχεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσσα, καλημέρα κύριε Σιγητή.
0: Αστυνομικό δελτίο σίγουρα κάτι θα έχεις, έτσι δεν είναι?
1: Καστοριά δεν έχουμε αστυνομικό δελτίο σίγουρα. Έτσι για να κάνουμε την αλλαγή, για να κάνουμε τη διαφορά.
0: Ναι, να την κάνουμε την αλλαγή, για συνέχισε.
1: Θα ξεκινήσουμε όμως με μια θετική εξέλιξη για την Καστοριά και τη διασύνδεση της περιοχής. Αλλάζει το πρόγραμμα των πτήσεων στην γραμμή Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά, καθώς οριστικοποιήθηκε ήδη ένα δύο
0: διάστημα. Το είδε και φωτεινή το πρωί, αλλά συνέχισε, πες το και εσύ.
1: Προδρομολογείο για τη χειμερινή περίοδο. Το ξέρω ότι και συνάδελφος το είπε, αφορά και την Κοζάνη φυσικά. Που είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Μια αυτή η συχνότητα των πτήσεων αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, ενώ παραμένει στόχος για περαιτέρω ενίσχυση των αεροπορικών συνδύσεων στο μέλλον. Φαντάζομαι η συνάδελφος είπε και τις ώρες των δρομολογίων από Δευτέρα. Δευτέρα από Αθήνα για πρόσκληση για 8 η ώρα το πρωί και 10.30. Τετάρτη από Αθήνα 10 η ώρα και 10 το πρωί και από Καστοριά 11.45. Και Παρασκευή από Αθήνα 8 και 5 το πρωί και από Καστοριά 10.20. Είναι νομίζω και οι ώρες πιο προσιτές. Να δούμε τώρα και την ανταπόκριση που θα έχει από το κοινό. Ιδιαίτερη τώρα προσοχή και ράζο κλίμα απαιτεί από τους φραγούς της Καστοριάς που επλήγησαν από το πρόσφατα καιρικά φαινόμενα για τον, και τον Παγετό, που κάνουν τώρα τις αιτήσεις τους για τις δηλώσεις τους για τις αποζημιώσεις για τα μήλα. Έχουν ήδη ανοίξει οι δηλώσεις των ζημιάς στους κατατόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ. Οι πληγέντες καλλιεργητές καλούνται να καταθέσουν τις δηλώσεις τους εντός των προβλεπόμενων πρωτοσημείων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι εκτιμήσεις από τα συνεργεία για να δρομολογηθούν οι σχετικές αποζημιώσεις. Τώρα, περνάμε σε μια πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης. Από τον τόπο, από τον κόσμο, με μεγάλη προσήλωση και προσέλευση ολοκληρώθηκε η εθελοντική ομοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς σε συνεργασία με το Τμήμα Ομοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ του Δήμου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού. Όπως τόνισε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Θάγια Κώστα, η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία και την έμπρακτη προσφορά των εκπαιδευτικών προς τον συνάνθρωπο πέρα από το καθημερινό τους έργο στις σχολικές αίθουσες. Στη σημαντική ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού του πρώτου πρωτοτύπου Λυκείου Καστοριάς, προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, παρέδωσε στο σχολείο 5 νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η παράδοση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας για τον εξοχρονισμό των εκπαιδευτικών υποδομών του σχολείου, παρέχοντας στους μαθητές και τους καθηγητές σύγχρονα εργαλεία για την εκπαιδευτική φυσικά διαδικασία. Σε έργα υποδομής θα πάμε τώρα. Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή του Κονδυλίου των 150.000 ευρώ για τον καθαρισμό πρανών, άφρων, τεχνικών έργων και οδοστρωμάτων από σε όλο το επαγγελματικό δικό διεύθυντο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Όπως εισηγήθηκε ο κ. Ανεπιθέτης Καστοριάς κ. Δημήτρης Σταυόπουλος, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την απομάκρυνση βλάστησης φαρτών υλικών λάσπησης και πετρών. Στόχος είναι η εξασφάλιση της ανεμπόδισης απορροής των ομοίων υδάτων και η πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων ενώ ψευδοδέσου για το χειμώνα, ενώ προβλέπεται και η άμεση διαχειρισμότητα ειδικού διαμηχανολογικού εξοπλισμού ή την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όπως είναι οι κατολιστήσεις. Και θα κλείσουμε σήμερα με ευχάριστη είδηση. Τάσα. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των αργοναυτών του Ναυτικού Ομίλου Μεθροχωρίου στην 33η Διεθνή Ρεγκάτα Μέγας Αλέκτρος που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη με 18 πληρώματα και στην γραμμή της εκκίνησης. Ο Όμιλος κατέκτησε συνολικά 11 μετάλλια, 4 χρυσά, 3 σημαίνια και 4 χάλκινα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την υψηλή ποιότητα της αστρογενής κοπηλασίας και τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στο τμήμα του ομίλου. Τάσα.
0: Καλή σου μέρα, Μάριε, και πάμε στα Γρεβενά. στα Γρεβενά που ετοιμάζεται και για την απελευθέρωση της πόλης από την άλλη εβδομάδα. Βέβαια ετοιμάζεται, πρέπει να πω, και για τον Ιέμερο που πολλοί προτιμούν ως προορισμό για πανηγύρι τα Γρεβενά. Ετοιμαζόμαστε και εμείς μάκινες οι άδειοι να πάμε, να ξέρεις. Καλημέρα.
2: Δεν είναι ο Νιάμερος, είναι ο Χίλτς.
0: Νιάμερος είναι ο Κοζάνη.
2: Είναι ο Χίλτς.
0: Είδες, είδες.
2: Ο Χίλτς, έτσι.
0: Η δύναμη της συνήθειας, είδες που σαν ήτσε εδώ.
2: Ο Χίλτς, ο οποίος παλαιότερα, όταν ήμασταν παιδιά, λοιπόν, ήταν και την Άνοιξη και το φθινόπωρο. Ήταν διπλός ο Χίλτς. Και πραγματικά, τότε, βασικά τότε ήταν ο ζωοπανήγυρη. Μετά έγινε εμποροπανήγυρη, ζωοεμποροπανήγυρη, διπλός ο Αχίλης. Και πραγματικά, τότε, βασικά τότε ήταν ζωοπανήγυρη, μετά έγινε εμποροπανήγυρη, ζωοεμποροπανήγυρη.

0: Έχει και το Λούνα Πάρκ και τα παιδιά και γύρω-γύρω είναι ουσιαστικά οι χώροι που πάνε οι εκθέτες. Είναι έτσι μια ζεστή. Και επίσης έχω την αίσθηση τώρα, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον ότι είναι από τις λίγες που έχουν και γουρνοπούλα. Λοιπόν, ψητή γουρνοπούλα που σε άλλες των περιπτώσεων δεν υπάρχει.
1: Θα
0: Αν δεν
1: το
0: κάνω λάθος,
1: προτιμήσουν πολύ, νομίζω.
0: κάτι είχα ακούσει, γιατί στα Σέρβια τελευταία δεν έχω πάει. Τα τελευταία 2 χρόνια, 3 χρόνια δεν έχω πάει Σέρβια. Και πραγματικά, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτά από την επόμενη εβδομάδα, 14 επίσημα. Αλλά σίγουρα από τις 13, γιατί 13 έχουμε 13 Οκτωβρίου την Τρίτη, είναι τα ελευθέρια της πόλης, άρα και από τις 13 θα είναι σίγουρα ανοιχτό, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα είναι ανοιχτή, θα είναι νωρίτερα. Λοιπόν, τώρα αλλάζω λίγο αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά έχετε μια είδηση που μέσα σε όλη αυτή την μιζέρια, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό που ζούμε σήμερα, την καθημερινότητα, σε όλα αυτά, έρχεται ένα περιστατικό έτσι, που σε αλλάζει τη διάθεση. Ένα ζεστό τσάι, μια όμορφη παρέα, ένα μεγάλο χαμόγελο και μια γλυκιά κουβέντα κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. Αυτό έγραψε σε μια κάρτα χειροποίητη που την έφτιαξε η Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα, η οποία μαθήτρια του ενιαίου επαγγελματικού γυμνασίου και λυκείου Εγάλεο, και έστειλε αυτή την κάρτα μαζί με και πολλές άλλες κάρτες οι συμμαθητές της στους υπερήλικους, στο Ίδρυμα Υπερήλικων Άγιος Αχίλλειος της Ιεράς Μητροπόλεως Εγρεβενών. Πραγματικά, και δεν είναι μόνο αυτό ότι έστειλαν μια κάρτα, και μέσα σε κάθε κάρτα υπήρχε και ένα φακελάκι τσάι. Να έχετε πάντα υγεία, χαμόγελα και όμορφες στιγμές να γεμίζουν κάθε μέρα οι καρδιές με χαρά. Ήταν ένα άλλο μήνυμα μιας μαθήτριας. Η Μαριάνθη έγραψε: «Σας ευχόμαστε πολλές όμορφες στιγμές, ζεστές αγκαλιές, γλυκές κουβέντες και αμέτρητα χαμόγελα». Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα παιδιά έδωσαν χαμόγελο στους υπερήλικες, τους οποίους τους ξεχνάμε. Τους ξεχνάμε σε κάποιο ίδρυμα, τους ξεχνάμε σε ένα γυροκομείο. Θα πείτε, τα παιδιά είναι μακριά, οι δουλειές είναι κάπου αλλού. Είναι δύσκολες στιγμές που περνούν οι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν αυτές οι ζεστές στιγμές που πραγματικά δίνουν κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό μήνυμα. Αυτά έτσι, γιατί πραγματικά είναι κάτι ξεχωριστό. Τώρα, αναφέρθηκα μάλλον στον εορτασμό της Απελευθέρωσης των Αγριβενών. Θα εκπρόσωπος κυβέρνησης αναμένεται να είναι ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος,
1: Ναι.
0: ο οποίος πέρα από τη τάξη συνηθισμένη θα έχει και σειρά επισκέψεων, συναντήσεων, να δουν κάποια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά φυσικά για την περιοχή των Γρεβενών, την Τρίτη όπως είπαμε, αλλά προηγούνται και άλλες απελευθερώσεις, όπως είναι και της Δεσκάτης, που είναι η πρώτη, μην το ξεχνάμε, η πρώτη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας, που απελευθερώθηκε το 1912. Σαν σήμερα λοιπόν έχουμε την απελευθέρωση της Δεσκάτης από τους Ευζώνους, που ένα απόσπασμα με το Ευζώνων με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Στέφανο Γεννάδη κατέλευε το ύψωμα Τρέτιμος, είναι απέναντι από την Δεσκάτη
1: Ναι.
0: και πήγε στην Δεσκάτη, και φυσικά αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι ήταν από εκεί ξεκίνησε, γιατί ο ελληνικός στρατός ξεκίνησε από το Σαρανδάπορο, από εκεί μετά την Αλασσόνα, γιατί στην Αλασσόνα ήταν τα σύνορα εκεί της παλιάς Ελλάδας, και φυσικά από εκεί ξεκίνησε. Και ξεκίνησε, όπως είπαμε, ένα σώμα Ευζώνων που κινήθηκε προς την Δεσκάτη, το άλλο ήρθε προς Σαρανδάπορο και προς τα Σέρβια. Φυσικά υπήρχε και το άλλο Κρήτες, εθελοντές, οι οποίοι πήγαν από την πλευρά των Τρικάλων Καλαμπάκας, από την Καλαμπάκα εκεί, για να απελευθερώσουν τα Γραβενά, Σιάτιστα μετά. Δηλαδή υπήρχε αυτό το σχέδιο από την πλευρά του ελληνικού στρατού, να μην το ξεχνάμε ποτέ, γιατί πραγματικά

0: πραγματικά πρέπει να θυμόμαστε και ακριβώς το, την ιστορία μας, μην την ξεχνάμε, γιατί κακά τα ψέματα εμείς είμαστε μόλις ελεύθεροι 114 χρόνια εδώ στην Δυτική Μακεδονία, σχεδόν 100 χρόνια αργότερα από, από την απελευθέρωση της Ελλάδας το 1821. Αυτά έτσι για τη μάχη της Δασκάτης, να πούμε ότι πολύ λίγα πράγματα, ναι. Ήταν 7 το πρωί, κατευθύνθηκε λοιπόν προς τη Δασκάτη, εκεί έγινε και η μάχη με τα οποία κατήχαν το ύψωμα, έγινε μια μάχη όπου φυσικά μπήκαν συνέχεια, αφού κατέλαβαν το ύψωμα, μπήκαν συνέχεια στην πόλη της Δασκάτης. Απόλυες από το πόσμο ήταν 8 νεκροί, εκ τους οποίους ένας αξιωματικός και 16 τραυματίες οπλίτες. Να σταθούμε λίγο, γιατί το πλητήριο Γρεβενών ενημερώνει εκ νέου τους αποφύτους γυμνασίου και για την ειδικότητα που υπάρχει για τους τεχνίτες βιομηχανικών αυτοματισμών. Είναι διετή φοιτηση, είναι πρόγραμμα πας μαθητείας της ΔΥΠΑ Λάρισας, αλλά γίνεται συνεργασία με την ΑΛΦΑΓΟΥΤ στις εγκαταστάσεις της. Ήδη θα έχουμε φέτος, μάλλον τη νέα χρόνια, δηλαδή αυτό το νέο έτσι έτος, μαθητικό έτος, θα έχουμε στο τέλος και την αποφύτηση. Είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαιτές, είναι αμοιβόμενη και ασφαλισμένη η εκπαίδευση. Ναι. Καθημερινά ημερήσια ποσό εισπάται ο μαθητισμός στα 32 και 50.
1: Μα και επειδή με πιέζει ο χρόνος, θα γίνονται αιτήσεις.
0: Λοιπόν, γίνονται αιτήσεις, ναι, μπορούν να τις δούνε στη ΔΥΠΑ. Και πολύ γρήγορα κάποιες έτσι, χρηστικές, λοιπόν, θα έχουμε αύριο διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε Πόρο Λαγκαδάκι, βιολογικό καθαρισμό Γρεβενών, Σφαγεία, Γνατία και γενικότερα προς την περιοχή αυτή. Και αύριο θα υπάρχουν και οι ασκήσεις στο στρατού, στο πεδίο βολής της Κερακαλής από τις 8 το βολή μέχρι και 3:30 το μεσημέρι, άρα να μην πάνε προς εκείνη την περιοχή.
1: Ευχαριστώ, Μάγκη.

0: Πάμε σε θέατρο. Σε θέατρο που ενδιαφέρει μικρούς και μεγάλους. Συγκεκριμένα πάμε στο ΔΠΘ Κοζάνης. Έχουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Χλιαρά. Κύριε Χλιαρά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία.
0: Ήθιστε να μιλάμε που και που, να δούμε τα τεκτενόμενα του θεάτρου. Τι προγραμματίζετε για την επόμενη χρονική περίοδο?
1: Αρχικά να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη παραστάσεις της πειραματικής σκηνής, που είναι μια πολύ ξεχωριστή παράσταση, ένας φαντασιακός περίπατος, έτσι λέγεται και η παράσταση Κοζάνη, ένας φαντασιακός περίπατος στο κέντρο της πόλης, μια περιπατητική διαδρομή πολύ ξεχωριστή στο κέντρο της Κοζάνης, σε διάφορα σημεία, σε κτίρια, σε τόπους μνήμης, σε μέρη που υπάρχουν ιστορίες ανθρώπων πραγματικές, τις οποίες μεταφέρουμε εμείς μέσα από αυτή την παράσταση. Είναι μια πολύ ξεχωριστή και έχει αφήσει ένα ιδιαίτερο στίγμα αυτή η παράσταση. Ναι. Ήδη δηλαδή το feedback που παίρνουμε έτσι πολύ συγκινητικό ξεκίνησε το προπροηγούμενο Σαββατοκύριακο, είναι για 3 τριήμερα. Και το ερχόμενο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα είναι το τελευταίο τριήμερο.
0: Μάλιστα, η ανταπόκριση του κόσμου
1: είναι μεγάλη, πάει πολύ καλά. Πολύ συγκινητικό, τι να σας πω. Είναι πολύ ωραίο γιατί έρχεται κόσμος που μας θυμούνται ιστορίες, μοιράζονται ιστορίες μετά μαζί μας. Αφορά πολύ την πόλη αυτή η παράσταση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που την κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι και ένας καινούριος τρόπος, δηλαδή δεν συνηθίζεται να γίνεται μια παράσταση περιπατητική σε εξωτερικό χώρο. Ευτυχώς ο καιρός βοηθάει και κρατάει ακόμα. Οπότε περιμένουμε τον κόσμο αυτό το τελευταίο τριήμερο να δηλώσει συμμετοχή. Υπάρχει μια πλατφόρμα που μπορεί να τη βρει και στο site μας και στα social media ή τηλεφωνώντας τη γραμματεία στο θέατρο.
0: Ναι, μπορεί με επίκυρο τρόπο να είναι εκεί κοντά σας. Κύριε Χλιαρά, στα υπόλοιπα, τι προγραμματίζετε για φέτος, για τη χειμερινή περίοδο?
1: Από τις 12 Οκτώβρη και μετά ξεκινάει ένα θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα που θα πηγαίνει στα σχολεία. Είναι μια παράσταση που έχει αφορμή τους όρνηθες του Αριστοφάνη, συνδυάζοντας όμως τους όρνηθες με το φωτογραφικό υλικό του Δημήτρη Παυλιάρα. Είναι το φωτογραφικό του υλικό, ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τη λίμνη, για τα πουλιά της λίμνης. Και αυτή η παράσταση ταξιδεύει μέσα στα σχολεία μας. Παίζουν δύο ηθοποιοί, Γεωργία Αλεξανδρίδη και Κώστας Κοζικόπουλος από την περιοχή μας και ζωντανή μουσική ο Σάκης ο Κουκουμπέσης. Και η παράσταση λέγεται «Ο μυστικός κόσμος της λίμνης μας». Είναι μια παράσταση λοιπόν για τη Χλωρίδα και την Πανίδα της Λίμνης Πολυφίτου και ταξιδεύει μέσα στις σχολικές αίθουσες. Αυτό ξεκινάει από την ερχόμενη Δευτέρα. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε κάποιες μετακλήσεις μέσα στο Νοέμβριο παραστάσεων που θα έχουν τη δυνατότητα να τις δει ο κόσμος, και παραστάσεις χορού και παραστάσεις θεάτρου. Και πάμε για την κεντρική μας σκηνή που θα γίνει αρχές Δεκεμβρίου, η οποία είναι μια οικογενειακή παράσταση, θα είναι η Βασίλισσα του Χιονιού. Ναι. Είναι κλασικά μια μεγάλη παραγωγή που κάνουμε την περίοδο των Χριστουγέννων και θα είναι σε συνεργασία με το ΟΔΙΟ του κ. Δημόπουλου. Και το Καλλιτεχνικό Σχολείο Κοζάνης θα συμμετέχουν οι μαθητές του Καλλιτεχνικού και οι μαθήτριες σε μια έτσι πολύ μεγάλη παραγωγή για όλη την οικογένεια.
0: Πάντως πρέπει να πω ότι οι ιδέες σας είναι καινοτόμες, ειδικά για αυτό που θα παρουσιάσετε στις σχολικές αίθουσες και όχι μόνο, και αυτά που κάνετε και το καλοκαίρι και τώρα, προσπαθείτε να καινοτομείτε από ό,τι βλέπω.
1: Προσπαθούμε, ναι, για να κάνουμε πράγματα ενδιαφέροντα που δεν έχει συνηθίσει να βλέπει ο κόσμος. Και το θεατροπαιδαγωγικό αυτό στα σχολεία είναι πραγματικά κάτι καινούριο. Και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τόπος. Δηλαδή, θέλαμε πολύ το υλικό του Δημήτρη Παυλιάρα να το αναδείξουμε, γιατί είναι ένα πάρα πάρα πάρα πολύ πλούσιο υλικό. Ο Δημήτρης πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 5 ετία, φωτογραφίζει τα πουλιά της λίμνης. Και ψάχναμε να βρούμε έναν τρόπο για να αναδείξουμε αυτό το υλικό. Και να το δείξουμε στους μαθητές, να δείξουμε τα πουλιά και τον πλούτο που έχει η λίμνη μας. Έτσι σκαρώσαμε, μπορώ να πω, αυτό το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Και δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο που εγώ δεν το έθεσα, κύριε Χλιαρά?
1: Το τελευταίο που θέλω να προσθέσω είναι ότι αύριο λήγουν οι αιτήσεις για τα θεατρικά μας εργαστήρια.
0: Ναι.
1: Είναι 15 συν 1 θεατρικά εργαστήρια φέτος, 15 και άλλο ένα τμήμα. Το λέω άλλο ένα γιατί είναι μια ξεχωριστή πρωτοβουλία της Προέδρου του ΔΠΘ, της κυρίας Χατζημανόλη, η οποία είχε την ιδέα να κάνουμε ένα τμήμα για το κοζανίτικο ιδίωμα.
0: Πολύ καλό αυτό.
1: Οπότε κάνουμε ένα καινούριο τμήμα φέτος. Κάνουμε πολλά καινούργια τμήματα, γιατί κάνουμε και τμήμα για musical, τμήμα για σκηνογραφία, τμήμα δημιουργικής γραφής, συν τα τμήματα υποκριτικής, συν τα παιδικά τμήματα που έχουμε για νήπια παιδιά εφήβους, για τα άτομα με αναπηρία, για άτομα 65+, σε συνεργασία με το Καπί Κοζάνης, τμήμα φοιτητών. Είναι πάρα πολλά τα τμήματά μας και αύριο λήγουν οι αιτήσεις και από Δευτέρα ξεκινούν τα μαθήματα. Οπότε παροτρύνω τον κόσμο να μπει να κάνει αίτηση για να γίνουμε μια πολύ μεγάλη αγκαλιά, ένα περβόλιο λάμφιστο όπως λέμε στο κέντρο μιας πόλης.
0: Αγκαλιάζεστε πολλές κοινωνικές ομάδες από ό,τι βλέπω και νομίζω ότι η ανταπόκριση είναι σίγουρη για εκεί που ενδιαφέρεται ο καθένας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία, κύριε Χλιαρά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.

8 και 58 η ώρα, κλείνουμε την πρώτη ενημερωτική ζώνη. Είμαστε κοντά σας από τις 8 και 5 περίπου. Σας ευχαριστούμε που είστε όσοι είστε από το πρωί μαζί μας. Μείνετε στις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζόνης και της ΕΡΤ Φλόρινα. Συνεχίζουμε με ενημερωτικές εκπομπές μέχρι τις 11 για ό,τι νεότερο υπάρχει και βέβαια ρεπορτάζ συνεντεύξεις. Καλή σας ημέρα από εμάς.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα μεταβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίδης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερική ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 Μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την αντιμετώπιση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλιής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθένες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Διέπραταν για χρόνια απάτες. Οι συλληφθέντες ηγούνταν εικονικών εταιριών μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχή αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Πολίτες σε Πένθο στήρισαν σήμερα ενός λεπτού συγγύη σε τοποθεσίες του Νότου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση αποκαταβολής εβραϊκού κράτους σε έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλές με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo.
13: το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 7 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Πολυχρόνιου. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά: «Σας παρακαλώ, αδελφοί, με το έλεος του Θεού να προσφέρετε τα σώματά σας ζωντανή θυσία, Αγία και βάριστη στο Θεό. Έτσι θα φανεί ότι λογικά και αληθινά λατρεύετε τον Θεό. Πραγματικά, η εμπνεύματη και αληθεία λατρεία είναι αυτή, το αίμα των μαρτύρων». Αυτό αποδεικνύει και ο Ιερομάρτης Πολυχρόνιος, ο οποίος έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των διαδόχων του. Ο πατέρας του ήταν γεωργός και άνθρωπος πολύ ευσεβής, αφοσιωμένος στην ορθόδοξη πίστη. Σε αυτήν χειραγώγησε και τον ιό του. Κατά την επιθυμία και προτροπή του πατέρα του, ο Πολυχρόνιος εκπαιδεύτηκε στα ιερά γράμματα. Οι καρποί γρήγορα φάνηκαν και ο νεαρός Πολυχρόνιος διακρίθηκε ανάμεσα στους συμμαθητές του για τον μεγάλο του ζήλο στη μελέτη των ιερών βιβλίων. Παράλληλα όμως με τη μελέτη, διακρίθηκε και για την ασκητική του ζωή. Ζούσε με προσευχή, νηστεία και κυρίως με μεγάλη εγκράτεια. Ο Θεός που έβλεπε αυτήν την προσπάθεια και τους πνευματικούς του αγώνες, τον αντάμιψε με θεία χαρίσματα. Έτσι, κάποτε που είδε πόσο σοβαρό πρόβλημα ήταν για το χωριό του η έλλειψη του νερού και όλοι αναγκάζονταν να το φέρνουν από πολύ μακριά, κάλεσε τους συμπατριώτες του, τους είπε να γονατίσουν, να προσευχηθούν και όλοι μαζί να παρακαλέσουν τον Κύριο να τους δώσει νερό, όπως έδωσε στον Μωυσή από τη σκληρή εκείνη πέτρα της ερήμου. Πράγματι, μπροστά τους ανέβλησε μια πηγή με δροσερό νερό. Όλοι με δάκρυα χαράς ευχαριστούσαν τον Άγιο. Εκείνος όμως από μεγάλη ταπείνωση τους είπε ότι η προσευχή όλων μαζί έδωσε το θαύμα και επομένως όπως όλοι μαζί προσευχήθηκαν και παρακάλεσαν, έτσι όλοι μαζί θα έπρεπε να ευχαριστήσουν τον δωροδότη Κύριο. Όταν ο Άγιος Πολυχρόνιος ενηλικιώθηκε, έφυγε με άλλους συμπατριώτες του για να δουλέψει στους αμπελώνες της Κωνσταντινούπολης. Ενώ εργαζόταν σκληρά όλη τη μέρα, έτρωγε μόνο μία φορά στις 2 ή 3 ημέρες και όλοι θαύμαζαν την αρετή του. Ο εργοδότης του τόσο θαύμασε τον εργάτη του Θεού που έδειξε και μπράκτος προς αυτόν το σεβασμό του για τη μεγάλη του αρετή. Συγκεκριμένα του πρόσφερε ένα σημαντικό ποσό χρημάτων και τον έστειλε στο χωριό του λέγοντάς του: «Ήπαγε στην πατρίδα σου, άνθρωπε του Θεού, και προσευχή σου και για μένα». Με τα χρήματα αυτά ο Πολυχρόνης έκτισε μια εκκλησία εκεί στο χωριό του για να δοξάζεται το όνομα του Θεού και να εκκλησιάζονται οι συγχωριανοί του. Ο επίσκοπος της περιοχής που έμαθε την ενάρετη πολιτεία του Πολυχρονίου τον κάλεσε, τον χειροτώνησε διάκονο και αμέσως τον ανέδειξε πρεσβύτερο. Από τότε ο θείος Πολυχρόνιος λειτουργούσε ακατάπαυστα στο ναό εκείνο και καλούσε τους συμπολίτες του να εκκλησιάζονται και να ζουν με ακρίβεια τη ζωή της χριστιανικής πίστης. Με λόγια φλογερά τους καλούσε να αφήσουν τις δυσιδαιμονίες των ειδώλων και να βιώσουν με συνέπεια την πίστη του Χριστού. Η εποχή που ζούσε ο Πολυχρόνιος ήταν πολύ δύσκολη. Τι κι αν ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε καταπαύσει τους διωγμούς. Τι κι αν οι χριστιανοί ήσαν πλέον ελεύθεροι να κτίζουν ναούς και να λατρεύουν το Θεό τους. Νέα θύελα είχε ξεσπάσει που συγκλώνησε το σκάφος της εκκλησίας, η αίρεση του Αρίου. Στη δίνη αυτή της εκκλησίας, ο Μέγας Κωνσταντίνος καλεί την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για να καταδικάσει τις κακοδοξίες του Αρίου και να διακηρύξει την αλήθεια της ορθής πίστης. Ο Άγιος Πολυχρόνιος είχε τόσο ζήλο και τόσο φλογερή πίστη που έσπευσε στη νίκαια της Βυθινίας για να παρευρεθεί στη Σύνοδο παρότι πρεσβύτερος και να υπερασπιστεί την Αγία Πίστη του Χριστού. Μετά τη λήξη της Συνόδου επέστρεψε και πάλι στο χωριό του και αφιερώθηκε στα ιερατικά του καθήκοντα. Ποτέ δεν έπαψε να νουθετεί και να καλεί τους αιρετικούς σε μετάνοια. Τα χρόνια περνούν, ο Μέγας Κωνσταντίνος κοιμήθηκε, αλλά οι αιρετικοί συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλο σάλος στην Εκκλησία. Με τη συνεργασία του αιρετικού αυτοκράτορα Κωνσταντίου, διώκουν ιερείς και εξορίζουν ιεράρχες. Βλέποντας οι κακόδοξοι τον πρεσβύτερο Πολυχρόνιο να μένει σταθερό στην ορθή πίστη και να αγωνίζεται για αυτήν, έλειωναν από το φθόνο τους. Γι' αυτό πήραν την απόφαση να το φωνεύσουν. Κάποια μέρα ο θείος Πολυχρόνιος λειτουργούσε στην εκκλησία του χωριού του και στεκόταν ορθώς μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο. Τούτη την ιερή ώρα οι αιρετικοί εισέβαλαν στο ναό και με τα ξύφη τους κατακρεούργησαν τον θαυμαστό ομολογητή της πίστεως. Έτσι συνέμιξαν το μαρτυρικό του αίμα με το θείο αίμα του Κυρίου, το προσφερόμενο και εκχυνόμενο υπέρ της σωτηρίας του κόσμου. Δίχως να το θέλουν οι φωνείς, προσέφεραν τον πρεσβύτερο Πολυχρόνιο θυσία ευπρόσδεκτη στον Άγιο Θεό. Επισφράγησε έτσι ο Πολυχρόνιος το ιερατικό του έργο με μια τελευταία λειτουργία προσφέροντας θυσία τον ίδιο του τον εαυτό. Το συναξάρι της ημέρας. από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το Συναξάρι».
13: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.
15: Ο καιρός.
16: Καλημέρα Φλόρινα, καλή σας ημέρα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου σήμερα και η μέρα μας ξυπνά με τη γνώριμη, τσουχτερή ψυχρούλα της περιοχής μας, καθώς το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει μόλις 5 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το σημερινό 24ωρο θα έχει μια μικρή αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ο ουρανός δεν θα είναι εντελώς γαλανός, αφού αναμένουμε νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, χωρίς ωστόσο να φέρουν κάποια βροχή στην πόλη μας. Παρά τη συννεφιά, η ημέρα θα είναι γλυκιά, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν τελείως ασθενείς στα δύο μποφόρ. Στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία, σε Κοζάνη, Καστοριά και Γρεβενά, το σκηνικό θα είναι σχεδόν ταυτόσιμο. Αρκετό κρύο νωρίς το πρωί, συννεφιά μέσα στη μέρα, αλλά και μέγιστες τιμές που θα αγγίξουν τοπικά ακόμα και τους 23 με 24 βαθμούς. Όσοι ετοιμάζεστε να βγείτε από το σπίτι, το μπουφάν είναι φυσικά απαραίτητο. Αλλά μην ανησυχείτε, το μεσημέρι θα είναι πολύ μαλακό. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Φλόρινας για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Καλή σας συνέχεια!

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί αγροτές της Τεραφλόρνας στους 96,6 FM και μέσα στο www.ertaiko.gr που μας ακούτε σε όλο το διαδίκτυο και σε όλο τον κόσμο μέσα στο διαδίκτυο. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live εδώ στην Τεραφλόρνα στους 96,6. Σήμερα Τετάρτη, σήμερα 7 Οκτωβρίου και πάμε να κάνουμε μια βόλτα στην τουρκική δισεογραφία. Ναι, μια θετική εξέλιξη θα ξεκινήσουμε για τις μετακινήσεις και τη διασύνδεση της περιοχής. Αλλάζει το πρόγραμμα των πτήσεων στη γραμμή Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά, καθώς οριστικοποιήθηκε η αναδιάρθρωση των δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο. Πλέον οι πτήσεις θα προγραμματοποιούνται σταθερά από Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα συντονισμένων δράσεων και επαφών, συγγνώμη, των βουλευτών της περιοχής, της περιφέρειας της Μακεδονίας, των τοπικών φορέων και των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και της Χάγη Εξπρές. Η νέα αυτή συχνότητα αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη διασύνδεση και διευκόλυνση των μετακινούμενων, ενώ παραμένει και ο στόχος για περαιτέρω ενίσχυση των πτήσεων των αεροπορικών συνδέσεων στο μέλλον. Τα δρομολόγια τώρα θα είναι Δευτέρα από Αθήνα στις 8:30 το πρωί και από Καστοριά στις 10:30, Τετάρτη από Αθήνα στις 10:30 το πρωί και από Καστοριά στις 11:45 και Παρασκευή από Αθήνα 8:05 το πρωί και από Καστοριά 10:20.

Στο αγροτικό τομέα τώρα, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους παραγωγούς, τους μηλοπαραγωγούς της Καστοριάς, που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα και τον παγετό που είχαν σημειωθεί τον προηγούμενο καιρό για τις αποζημιώσεις από τον ΕΚΑ. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για την υποβολή των δηλώσεων ζημιάς στους κατατόπους ανταποκριτές των ΕΚΑ. Οι πληγέντες καλλιεργητές καλούνται να καταθέσουν τις δηλώσεις τους εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα απαραίτητα δικαιολογικά φυσικά, προκειμένου να προχωρήσουν αμέσως οι εκτιμήσεις από τα συνεργεία για να τρομολογηθούν οι σχετικές αποζημιώσεις. Σε μια πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης που εγκαλιάστηκε θερμά από την τοπική κοινωνία, περάσουμε τώρα μια μεγάλη επιτυχία και προσέλευση, ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Καστοριάς σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου της Πόλης. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ του Δήμου Καστοριάς, συγγνώμη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού. Όπως τόνισε η πρόεδρος του Συλλόγου, Θάγια Κώστα, η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία και την έμπρακτη προσφορά των εκπαιδευτικών προς τον συνάνθρωπο, πέρα από τον καθημερινό τους έργο, βεβαίως, στις σχολικές αίθουσες. Η σημαντική ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού του πρώτου πρότυπου Λυκείου Καστοριάς προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, παρέδιδοντας στο σχολείο 5 νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η παράδοση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δωρεάν των δράσεων, συγγνώμη, της Περιφερειακής Ενότητας ή των συγχωρισμών των εκπαιδευτικών υποδομών της περιοχής, παρέχοντας στους μαθητές και τους καθηγητές σύγχρονα εργαλεία για την εκπαιδευτική διαδικασία και για τα μαθήματα, φυσικά. Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή το κονδύλιο των 150.000 ευρώ για τον καθαρισμό πρανών, ταφρών, τεχνικών έργων και οδοστρωμάτων σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Όπως εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχης Καστοριάς κ. Δημήτρης Αβόπουλος, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την απομάκρυνση, την βλάστηση σφετών υλικών, λάσπης και πετρών. Στόχος είναι η εξασφάλιση της ανεμπόδιστης της απορροής των αιωβρίων υδάτων και η πρόληψη πνευματικών φαινομένων ενώπιση του χειμώνα. Ενώ προβλέπεται και η άμεση διαθεσιμότητα ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτοτε περιστατικών όπως κατολιστήσεις.

Είμαι μια πολύ ευχαριστής. Θα κλείσουμε σήμερα την ανταπόκριση έτσι, και το σύντομο δελτίο μας. Την εντυπωσιαστική ήταν η παρουσία των αργοναυτών του Ναυτικού Ομίλου Μαυροχωρίου στην 33η Διεθνή Ρεγκάτα Μέγας Αλέξανδρος που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Με πληρώματα, με 18 πληρώματα στη γραμμή της εγκίνησης, ο Όμιλος κατέκτησε συνολικά 11 μετάλλια, 4 χρυσά, 3 σημαίνια και 4 χάλκινα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την υψηλή ποιότητα της χριστουγεννής κοπηλασίας και την σπουδαία δουλειά που γίνεται στα τμήματα του Όμιλου. Αγαπητοί ακροατές, τώρα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ακολουθούν διαφημίσεις. Μείνετε όμως συντονισμένοι εδώ στην Ελαφρόνηση στους 96 και 6, καθώς με τα διαφημίσεις θα αναλαμβάνουμε πάλι εμείς.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στην επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
16: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λανθροθύρας.
1: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
16: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
17: ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Επιστρέψαμε αγαπητοί ακροατές εδώ στον αέρα της Ερα-Φλόρινας στους 96.6 στα FM και μέσω του διαδικτύου στο www.rteco.gr που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Την εκπομπή Καστοριά Live την ακούτε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 9 και 4 το πρωί, εκτός της 5ης έως και τις 10 η ώρα. Έτσι και σήμερα θα συγκρατήσουμε στην τροφιά έως και τις 10 η ώρα. Τώρα θα περάσουμε σε μια είδηση που αφορά βεβαίως την κτηνοτροφία της Καστοριάς, που αφορά τον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Τώρα θα περάσουμε σε μια είδηση που αφορά βεβαίως την κτηνοτροφία της Καστοριάς, που αφορά

0: του Ζιμπίδη. Ο κ. Ζιμπίδη είναι αντιπεριφερειάρχη τη αγροτική ανάπτυξη τη Δυτική Μακεδονία. Κύριε Ζιμπίδη, καλημέρα σα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσά και σε όλο τον κόσμο.
0: Κύριε Ζιμπίδη, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Καταρχήν, να αναφέρουμε ότι σε όλη την περιφέρεια τη Δυτική Μακεδονία το τελευταίο κρούσμα ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινα, όπου αντιμετωπίστηκε και ακολουθάμε τα προβλεπόμενα που ορίζει το πρωτόκολλο όσον αφορά την αντιμετώπιση και την διασπορά τη νόσου. Όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, έχουμε πλέον περάσει από τις 21 μέρες που ήταν το τελευταίο κρούσμα. Άρα μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα να πιέσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε το σφαγείο του Άργου Οριστικού για να διευκολύνουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα τις σφαγές των ζώων. Ήδη έχουμε προβλέψει και έχουμε έτοιμα τα τεστ τα οποία θα προμηθευτούν οι μονάδες οι οποίες θέλουν να πάνε για σφαγή τα ζώα τους, για να μπορέσουν πλέον με τα περιοριστικά μέτρα που πρέπει να ελεγχθούν πριν πάνε στο σφαγείο. Άρα πιστεύουμε ότι οι ενέργειες που κάνουμε είναι σε καλό δρόμο έτσι ώστε να ανοίξει το σφαγείο και να ολοκληρωθεί η λειτουργία του. Και φυσικά είμαστε στον έλεγχο έτσι ώστε να τηρούνται όλα τα μέτρα της βιοασφάλειας, αλλά και φυσικά ότι μπαίνουμε πλέον στη διαδικασία. Πήραμε και την τελευταία έγκριση που είχαμε όσον αφορά τις διαδικασίες που έπρεπε να τηρήσουμε για να ανοίξουν πάλι πολυματικοί σταθμοί έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην περίοδο που θα πάνε τα ζώα προς το σφαγείο για να μην έχουμε την εξάπλωση του ιού και φυσικά την επιπλέον προστασία που παρέχουμε σε όλη την περιφέρεια.
0: Κύριε Ζιμπίδη, τώρα είπατε κάτι στην αρχή, τελευταίο κρούσμα στη Φλόρινα. Αν μπορείτε να μας θυμίσετε την ημερομηνία του, πότε περίπου έγινε βγήκε θετικό?
1: Ναι, έγινε πριν, αν δεν κάνω λάθος, πριν κανά 25 μέρες, 20-25 μέρες, όπου αντιμετώπιστηκε μέσα σε 72 ώρες που έγινε η θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Άρα πιστεύουμε ότι και αυτό τώρα μπαίνουμε πλέον σε πιο ελαφριά μέτρα. Και φυσικά είναι ότι συνεχόμενα γίνονται κάποιες ενέργειες έτσι ώστε να δώσουμε την εικόνα, την πραγματική εικόνα στο Υπουργείο, την πολύ δύσκολη εικόνα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι που δέχονται τα περιοριστικά μέτρα, έτσι ώστε να αλλάξουν την κατεύθυνση του Υπουργείου και να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους για να είναι βιώσιμοι πλέον, γιατί τα οικονομικά στοιχεία των ανθρώπων αυτών έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Ήδη επισκεφτόμαστε τις μονάδες εκτινιατρικές υπηρεσίες, βλέπουμε τα ζώα ότι έχουν μειώσει πάρα πολύ το γάλα. Όχι όμως ότι ήταν η περίοδο που μειώνεται το γάλα, αλλά βλέπουμε ότι σε σχέση με πέρσι, με πρόπερση, μειώνεται δραματικά το γάλα, αλλά και βέβαια και τα κιλά των ζώων, γιατί αυτά τα ζώα έχουν στρεσαριστεί, έχουν μάθει διαφορετικά. Οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, θα ήταν ακόμα έξω και τον επόμενο μήνα, αλλά και κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες ακόμα και τον Δεκέμβριο αρχές βγαίνουν τα ζώα έξω. Άρα μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό που βιώνουν. Εμείς πρέπει να μεριμνήσουμε γι' αυτό έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή. Βέβαια έχουμε και ένα έγγραφο το οποίο έχει έρθει, το οποίο μας ζητάει το Υπουργείο να γίνουν κάποιοι έλεγχοι έτσι ώστε να διαπιστωθούν κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες έχουν παράνομα εμβολιάσει και δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Εμείς είμαστε στη διαδικασία αυτή, περιμένουμε τη λίστα την οποία θα έρθει από το Υπουργείο, έτσι ώστε να γίνουν τα προβλεπόμενα που ορίζει ο νόμος. Από εκεί και πέρα είναι ένα άλλο θέμα. Αν βγει κάποια μονάδα θετική, με βάση την ισχύρια νομοθεσία, θα πρέπει να θανατωθεί το ζωικό κεφάλαιο, θα πρέπει να μπει κάποιο πρόστιμο. Βέβαια, τα πρόστιμα διαμορφώθηκαν με το τελευταίο νομοσχέδιο που είναι προς ψήφιση, έχει περάσει επί της αρχής και περιμένουμε την ολοκλήρωσή του. Τα πρόστιμα γίνονται πάρα πολύ μεγάλα.
0: Πάρα πολύ αυστηρά, είναι... αυτό ακούμε.
1: Πάρα πολύ αυστηρά, ναι. Νομίζουμε ότι αυτό στη τελευταία σύσκεψη που κάναμε με τις 6 περιφέρειες που συνομιλάμε, είπαμε ότι δεν είναι η σωστή κατεύθυνση το σήμερα να πιέζουμε για να βάλουμε επιβλητικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τον ιό. Θα πρέπει να βρούμε ριζικές αλλαγές έτσι ώστε αυτά τα έκτακτα μέτρα που λέμε μέχρι σήμερα και διαιωνίζονται εδώ και 2 και 2,5 χρόνια, δεν είναι έκτακτα. Είναι πλέον μέτρα τα οποία πρέπει να τα πάρουμε για να αντιμετωπίσουμε τον ιό. Η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, άρα η πίεση πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη στο Υπουργείο και θετικά να βγουν κάποιες μονάδες, θα πρέπει να επιληθούν πολύ σοβαρά θέματα έτσι ώστε να δούμε αν θα πρέπει να θανατωθεί το ζωικό κεφάλαιο, αν θα πρέπει να μπουν τα πρόστιμα και πώς θα συνεχίσουμε τέλος πάντων, γιατί η κατάσταση είναι, πιστεύουμε, στα όρια. Ήδη εμείς πριν να...

0: δύο μήνες έχουμε ειδοποιήσει όλους τους βουλευτές της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και τους έχουμε πει για την πολύ δύσκολη κατάσταση όπως οφείλουμε. Εμείς οφείλουμε να μεταφέρουμε την πραγματική εικόνα που περνάνε οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας και φυσικά θα είναι αρμόδιοι για να μεταφέρουν προς το Υπουργείο την κατάσταση και να πάρουμε τα μέτρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Το ακούμε καθημερινά και από τους κτηνοτρόφους. Είναι θέμα βιοπορισμού πλέον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Ευελπιστούμε αυτοί οι έλεγχοι να μην επιφέρουν τιμωρητικά, να το πούμε έτσι, τιμωρητικές αποφάσεις για μονάδες που έχουν εμβολιάσει. Τώρα έχουν γίνει ήδη κάποιοι έλεγχοι στην Ήπειρο, σωστά?
0: Ναι, έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι στη Θεσσαλία, Ήπειρο και Κεντρική Μακεδονία από αυτά που γνωρίζουμε. Φυσικά τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι ανακοινώσιμα. Πιστεύουμε εμείς ότι προς Θεού δεν λέμε σε κανέναν ότι έχει το δικαίωμα να παρανομήσει και να εμβολιάσει. Αλλά αντιμετωπίζοντας όλη αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση θα πρέπει το Υπουργείο να δει την πραγματική εικόνα και να πάρει σωστές αποφάσεις έτσι ώστε ούτε να καταστρέψουμε την κτηνοτροφία αλλά ούτε να επιτρέψουμε και την παρανομία. Είναι ένα πολύ λεπτό σημείο το οποίο πρέπει με τους κατάλληλους χειρισμούς του Υπουργείου και οι αρμόδιες υπηρεσίες και φυσικά οι κτηνιατρικές υπηρεσίες που αυτές είναι υπεύθυνες και αυτοί έχουν τη γνώση για να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις, θα πρέπει να πάρουμε σωστές αποφάσεις γιατί είναι κομβικό το σημείο αυτό προς την ανάπτυξη. Ναι, φυσικά. Και όπως πρέπει να δούμε πλέον την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Δεν μπορεί να έχουμε θανατώσει πριν δύο χρόνια μία μονάδα και να μην μπορεί ο άνθρωπος ακόμα να μπει στη διαδικασία να φέρει καινούργια ζώα και να ξαναμπεί στην κτηνοτροφία. Όλα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία στο τελευταίο διάστημα το Υπουργείο είναι τα μοναδικά πιστεύω που συζητάει και προσπαθεί να βρει μια λύση έτσι ώστε να υπάρχουν σωστές κατευθύνσεις. Και φυσικά εμείς είμαστε σε μια συνεχόμενη επικοινωνία με το Υπουργείο για να δούμε ακριβώς το πώς θα κινηθούμε και εμείς αλλά και τι εξέλιξη θα έχουν όλες αυτές οι καταστάσεις.
1: Κύριε Ζημπίδη, και για να κλείσουμε τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν κρούσματα και σε γειτονικές χώρες όπως η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία.
0: Ναι, φυσικά. Στις γειτονικές χώρες έχουμε κρούσματα. Ειδικά σε κάποιες γειτονικές χώρες έχουμε πάρα πολύ αυξημένα και ζητήθηκαν από εμάς όχι μόνο να απολυμμένονται τα επαγγελματικά αυτοκίνητα αλλά και όλα τα ιδιωτικά αυτοκίνητα που εισέρχονται στην χώρα. Παράδειγμα, στην περιοχή της Φλόρινας έχουμε μία, γιατί τους απολυματικούς σταθμούς ορίζονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Η πρόταση της κτηνιατρικής υπηρεσίας της Φλόρινας ήταν να απολυμμένουμε και τα ιδιωτικά αυτοκίνητα τα οποία εισέρχονται στη χώρα γιατί υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων και της ευλογιάς. Απλά κλείνοντας, θα ήθελα να προσθέσω κιόλας με τα περιοριστικά μέτρα αυτά όσον αφορά για τους κτηνοτρόφους που έχουμε με την περίπτωση της ευλογιάς, προσπαθούμε να ενσωματώσουμε και τους κτηνοτρόφους που είναι του ελληνικού χείρου, όπου έχουμε πολλούς στην περιοχή μας, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, και αυτοί από την Αφρικανική Πανόλη το 2019 δέχτηκαν περιοριστικά μέτρα, δηλαδή κλείστηκαν μέσα στις κτηνοτροφικές μονάδες και ακόμα δεν έχουν πάρει, δεν έχουν μεριμνήσει κάποια αποζημίωση, αλλά και μια διαφοροποίηση έχει γίνει σε όλο τον ελληνικό χείρο και πρέπει και αυτοί να ενσωματωθούν μέσα σε αυτά τα μέτρα στήριξης όσον αφορά την κτηνοτροφία.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζημπίδη, και πάλι ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς. Θα ξαναπούμε σύντομα, θα παρακολουθούμε στενά το θέμα. Και σα ευχαριστούμε πολύ και πάλι και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να, αγαπητοί αγρότες, τώρα, κάπου εδώ έφτασε το τέλος. Με αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο μας, όλους μας απασχολεί. Έφτασε το τέλος η εκπομπή μας. Μείνετε όμως συντονισμένοι στην Αέρα Φλόρινα, στο 96 και 6 φυσικά και μέσα του διαδικτύου που μας ακούτε. Εμείς θα παίξουμε και μουσικούλα, θα πάμε και σε δελτίο ειδήσεων από το RTS Radio 105,8. Φυσικά και αμέσως μετά αναλαμβάνει και τη σκητάλη η Θωμαή Σαδάμου. Βεβαίως με την εκπομπή πριν ο Κουσκούς εδώ στην πανέμορφη εκεί Φλόρινα. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή εμείς τώρα. Την Παρασκευή 9 του μηνός εδώ στην Ερα Φλόρινα στην εκπομπή Καστοριά Live. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια.

0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
2: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας. Στο μικρόφωνο η Θωμαία Αδάμου, στη ρύθμιση του ήχου Νικός Δούγλας. Δράση με δωρεάν μετρήσεις πιέσεως, Σακχάρου και άλλων ζωτικών σημείων πραγματοποιεί σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως και τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Γεωργίου Μόδου στην Φλόρινα από τον Δήμο και το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Κατά τη διάρκεια της, οι πολίτες και ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι συμπολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικούς ελέγχους. Συνεδρίαση του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας πραγματοποιήθηκε εν ώψη της έναρξης της χειμερινής περίοδου και με στόχο τον έγκαιρο και αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην περιοχή της Φλόρινας. Στην συνεδρίαση προείδρευσε ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλειος Γιαννάκης. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο σχεδιασμός για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων που συνδέονται με την εκδήλωση έντονων καινικών φαινομένων κατά τη χειμερινή περίοδο με ιδιαίτερη έμφαση στις πλημμύρες, τις χιονοπτώσεις και το παγετό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκε η επιχείρηση. Υπηρεσιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμου, η διαθεσιμότητα του απαραίτητου προσωπικού, των ιδιόκτητων και μισθωμένων μηχανημάτων έργου και του εξοπλισμού, καθώς και ο συντονισμός με όλους τους συναρμόδιους φορείς για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Διπλή εκδήλωση στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης διοργανώνει ο Σύλλογος Αμυντιατών Περιχώρων και Φύλων Θεσσαλονίκης ο Αμύντα σε συνεργασία με τον Δήμο Αμυνταίου και την Δημοτική Κοινότητα Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Θα γίνει τιμητική βράβευση του επίτιμου Προέδρου του Αρείου Πάγου Μιχαήλ Θεοχαρίδη και παρουσίαση του βιβλίου του Θανάση Τραγιανού Θυμάμαι στο Αμύντα από το 1953 και ορεινές περιηγήσεις. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
3: Ο καιρός.
4: Καλημέρα Φλόρινα, καλή σας ημέρα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα και η μέρα μας ξυπνά με τη γνώριμη τσουχτερή ψυχρούλα της περιοχής μας, καθώς το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει μόλις 5 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το σημερινό 24ωρο θα έχει μια μικρή αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ο ουρανός δεν θα είναι εντελώς γαλανός, αφού αναμένουμε νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, χωρίς ωστόσο να φέρουν κάποια βροχή στην πόλη μας. Παρά τη συννεφιά, η ημέρα θα είναι γλυκιά, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν τελείως ασθενείς σε στα δύο μποφόρ. Στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία, σε Κοζάνη, Καστοριά και Γρεβενά, το σκηνικό θα είναι σχεδόν ταυτόσιμο. Αρκετό κρύο νωρίς το πρωί, συννεφιά μέσα στη μέρα, αλλά και μέγιστες τιμές που θα αγγίξουν τοπικά ακόμα και τους 23 με 24 βαθμούς. Όσοι ετοιμάζεστε να βγείτε από το σπίτι, το μπουφάν είναι φυσικά απαραίτητο, αλλά μην ανησυχείτε, το μεσημέρι θα είναι πολύ μαλακό. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Φλόρινας για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Καλή σας συνέχεια.
0: Διαφημίσεις.
5: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
11: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
12: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
13: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
15: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
14: Βεβαιώσε ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
15: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
14: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
16: Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
17: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.
18: Εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα, εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

καλημέρα σας! Ξυπνήστε καλέ, ξυπνήστε και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα, πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας και ελάτε εδώ στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ rteco.gr, καυτός ράδιο, καυτός φλόνα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, 10-11 εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινας, για όλα τα νεότερα από την περιοχή μας, από όλη τη Δυτική Μακεδονία και από όλη την Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, 7 του Οκτώβρη, μπαίνουμε για τα καλά στα μέσα του Οκτώβρη με το κρύο τσουχτερό, μέχρι και κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου είχαμε θερμοκρασία σήμερα στην περιοχή μας. Ξεκινάει λίγο σιγά σιγά ο χειμώνας, συγγνώμη, live εκπομπή είναι, μου χτύπησε το τηλέφωνο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έλεγα λοιπόν, χαμηλές θερμοκρασίες, ήδη όσοι έχετε προμηθευτεί τα ξύλα τα έχετε τοποθετήσει εκεί που τα κρατάτε, τα πέλετα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί στα 2 ευρώ που αναμένεται να είναι πλησίαστη τιμή, ακόμα και με την επιδότηση που θα δοθεί και στο 1,70 να πέσει, πάλι η τιμή για τους φλωρινιώτες είναι απαγορευτική, ρε παιδιά, όπως και να το κάνουμε. Εδώ με 1,20 πέρσι και πήγαινε, έβαζε άλλο 100 ευρώ. Τόσα είχε ο άνθρωπος, τόσα πήγαινε ο άλλος. Και το έκαιγε με ρέγουλα το καλοριφέρ για να μην έχει πρόβλημα. Φυσικά, ευτυχώς μας ευνοεί και ο Θεός και ο καιρός, έτσι. Γιατί δεν έχουμε τους ίδιους χειμώνας που είχαμε παλιά. Δεν έχουμε μείον 25, μείον 30, ούτε έχουμε 1,5 μέτρο χιόνι μέσα στην πόλη. Το χιόνι έχει αρχίσει να περιορίζεται 1-2 φορές αν χιονίζει το χρόνο. Ευελπιστούμε να είναι και φέτος ο χειμώνας έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, το κρύο στη Φλόρινα είναι τσουχτερό. Ήδη έχει ξεκινήσει από τώρα. Κάποιοι ανάβουν ήδη τα καλοριφέρ τους, κυρίως αυτοί που έχουν ευπαθεί ομάδες, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, ακόμα και εμείς. Όσο και να βάλεις την κουβερτούλα, όσο και να βάλεις το μπουφανάκι, την ζακετούλα σου μέσα στο σπίτι, κάποια στιγμή κρύο κάνει λίγο έτσι. Το θέλεις να το ανάψεις λίγο, ρε παιδί μου, για να ζεσταθείς. Εν αναμονή λοιπόν και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανση, τη διανομή του. Η τηλεθέρμανση του αμυντικού θα ξεκινήσει στις 15 του μηνός. Γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες, οι αναβαθμίσεις που πρέπει να γίνουν και όλα αυτά που πρέπει να διευθετηθούν, έτσι ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα 15 του Οκτώβρη και η τηλεθέρμανση του αμυντικού. Θα είμαστε εν αναμονή και των αναγγελιών και ανακοινώσεων της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού 14 του Οκτώβρη, λίγο πριν ανακοινωθεί και το πετρέλαιο. Και βλέπουμε ότι συνεχώς τα πάντα παίρνουν την ανιούσα και το φυσικό αέριο που κάποιοι θερμαίνονται εδώ. Θα ξεκινήσουν φέτος να θερμαίνονται με φυσικό αέριο. Οι εργασίες του φυσικού αερίου έχουν σταματήσει και πάλι. Διαμαρτυρίες από τους εκπροσώπους, τους επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος, ότι δεν έχουν πληρωθεί, έχουν σταματήσει οι εργασίες. Δύσκολος και ο φετινός χειμώνας προβλέπεται. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, λαϊκή αγορά στην πόλη της Φλόρινας. Για εσάς που θέλετε να κάνετε τα ψώνια σας, οι πάνη και τα τοπικά προϊόντα και η παραγωγή σας περιμένουν στη δημοτική αγορά. Μέχρι και τις 11 έχουμε διακοπή της ιδιοδότησης σε διάφορες περιοχές της πόλης. Αριανού, Πέλη, Σαρανταπόρου, Στεφάνου Δραγούμη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ιωάννου Άρτη, μέχρι και τις 7 Νοεμβρίου και στις παράπλευρες οδούς αυτών λόγω αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης της πόλης. Ξέρετε τι γίνεται εδώ. Σκάβει ο ένας, σπάει τα δίκτυα της ΔΕΙΑΦ. Σκάβει ο άλλος, ξανασπάει τα δίκτυα της ΔΕΙΑΦ. Ευκαιρία τώρα στο Δήμο, λέμε εμείς, να κάνει μια αναντάρα, να τα αλλάξει όλα τα δίκτυα, να τελειώνουμε. Βρε, αδερφέ, γιατί είναι και παλιά. Παν πάλι, τα δίκτυα τρύπα εδώ, τρύπα εκεί, τρύπα παραπέρα. Ας τα αλλάξουμε μια και καλή, για να ολοκληρωθεί και το έργο της υδροδότησής μας από το φράγμα της Τριανταφυλλιάς. Ας αλλάξουμε, να μην κάνουμε 10 φορές ξύλωνε, ράβε ξύλωνε, φτιάχνε το δρόμο, βάζε την πίσα, μετά την ξαναχαλάει ο άλλος, την ξαναστρώνουμε και πάλι με λακκούβες και πάλι οι οδοί, ενώ είχαν στρωθεί ξανά με τρυπούλες. Ας οργανωθούμε λίγο οι εργολάβοι και οι εταιρείες, να συνεννοηθείτε λίγο μεταξύ σας όλοι οι εργολάβοι, να τα κάνετε όλοι μαζί, ρε παιδιά. Δεν γίνεται ο ένας να τελειώνει, ο άλλος να αρχίζει, ο άλλος να ξαναρχίζει και εμείς να είμαστε συνέχεια στα ίδια.
είναι και η ταλαιπωρία, είναι και το παράπονο, είναι και το βρίσιμο. Ξέρετε, εσείς που δεν βρίσκετε να παρκάρετε, γιατί η Φλόρινα μπορεί να είμαστε 15.000 κάτοικοι να έχουμε μείνει, από αυτούς μένουμε στην ουσία οι 5, γιατί οι 10 έχουν φύγει εκτός Ελλάδος, εκτός Φλόρινας, σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Οι 5 που έχουμε μείνει, 10.000 έχουμε αμάξια. Μα τι διαμαρτυρόμαστε μετά για το πάρκινγκ? Είμαστε 5.000 οι κάτοικοι που ζούμε μέσα στην πόλη, ας πούμε. Έναν αριθμό λέω εγώ. 10.000 είναι τα αμαξία. Είναι πιο πολλά τα αμαξία από τους κατοίκους. Γι' αυτό δεν βρίσκουμε και χώρους πάρκινγκ. Εν πάση περιπτώσει, κάπως πρέπει και αυτό να το δούμε λίγο καλύτερα. Είμαστε μια περιοχή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα ποδαράκια μας, τα ποδήλατά μας, όσο μας παίρνει ο καιρός. Γιατί εντάξει, το ποδήλατο κάποια στιγμή μετά στη Φλόρινα σταματάει, όπως και το μηχανάκι. Δεν είναι σαν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αλλά με τα πόδια μπορείς να ευχαριστηθείς τη διαδρομή και με χιόνι και με κρύο και με απ' όλα. Άλλωστε, πώς λένε οι Αθηναίοι και Θεσσαλονικοί, εμείς στη Φλόρινα είμαστε συνηθισμένοι, βρε. Ξέρουμε και να περπατάμε και να συμπεριφερόμαστε και απ' όλα. Συνηθισμένοι στην τσέπη δεν είμαστε, που βάζουμε βαθιά το χέρι και μας πονάει μέχρι το Μάιο που τον βάζουμε συνέχεια το χέρι στην τσέπη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι? Για τα λεφτά που ξοδεύουμε για τη θέρμανση. Αυτά. Καλημέρα! Καλό πρωινό να έχουμε. Πιείτε μια γουλιά από το ρόφημά σας και επιστρέφουμε και πάλι να ακούσουμε τι μας είπανε και στο ρεπορτάζ που κάναμε έξω στις μετρήσεις που γίνονται στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας.

0: τέλος σας βρήκαμε λοιπόν εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα λοιπόν, ξυπνήστε καλέ, πάρτε το ρόφημά σας παρέα και έλατε εδώ στο ραδιοφωνικό μας πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Να πιούμε το ρόφημά μας και να κάνουμε το κουσκούς το πρωινό για την επικαιρότητα της Φλόρινας, της Καστοριάς, της Δυτικής Μακεδονίας και όλης της Ελλάδος. Νίκος Δούγλας στη ρύθμιση του Χούγια σήμερα κοντά μας. Λένε Λευθερή Περικλισμούλη στις μουσικές επιλογές. Και εγώ θα Μαΐσα Δαμού όπως και κάθε μέρα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς που καθημερινά πίνουμε το ρόφημά μας παρέα εδώ με την Ερτ Φλόρινας. Και κάνουμε το κουσκούς το πρωινό. Για να πάμε να ακούσουμε τι μας είπανε εδώ έξω στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας που βρίσκονται τα παιδιά, το προσωπικό του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, νοσηλευτές, κοινωνική λειτουργία και όλοι οι λοιποί, για να κάνουν διάφορες μετρήσεις ζαχάρου, πιέσεως, οξυγόνου, να σας ενημερώσουν, να σας πούν και φυσικά, εάν δουν ότι έχετε κάποιο πρόβλημα, να σας παραπέμψουν στους αρμόδιους ιατρούς. Καλό είναι να πάτε 9 με 12 μέχρι και τις 12 θα βρίσκονται εδώ στην κεντρική πλατεία. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπανε οι υπεύθυνοι που πραγματοποιούν τη συγκεκριμένη δράση στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας.
1: Πώς λέγεστε? Κοινωνική λειτουργός είμαι στο Βοήθεια στο Σπίτι.
2: Σήμερα μια πολύ σημαντική δράση εδώ στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας.
1: Ναι, πάρα πολύ σημαντική δράση και όπως ξέρετε η υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων η οποία τιμάται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου διοργάνωσε σήμερα μετρήσεις σακχάρου και οξυγόνου του αίματος καθώς και αρτηριακής πίεσης. Στα πλαίσια της διαρκούς προσφοράς και εξωστρέφειας προς τους δημότες και έχοντας ως γνώμονα πάντα την πρόληψη, παρέχουμε νοσηλευτικές πράξεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η υπηρεσία στελεχώνεται από τρεις ειδικότητες, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό, καθαριστές εσωτερικού χώρου. Προσφέρει κατοίκων επισκέψεις σε καθημερινή βάση για πάνω από 2 δεκαετίες σε ηλικιωμένους συμπολίτες μας, αμαία και όχι μόνο. Ανήκει στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Εθελοντισμού και Δημόσιας Υγείας και οποιοδήποτε επιθυμεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, χωρίς δισταγμό, μπορεί να μας καλέσει στο 2385044540 κάθε μέρα από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει, 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως στο γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
11: Να, νι, να.
1: το παιδί μας κάνει νάνι και παρήγγυλα. Νάνι νάνι πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
11: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα, στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ, erteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και από την δράση για τις μετρήσεις Ζακχάρου, πιέσεως και οξυγόνου στο αίμα, να πάμε σε άλλη μια δράση του Δήμου Φλόρινας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και Οξυγόνου στο αίμα. Να πάμε σε άλλη μια δράση του Δήμου Φλόρινας με τη Γενική Γραμματεία

Λόφο Αγίου Παντελήμωνα, Δημοτικό Σχολείο Βέβης, Δημοτικό Σχολείο Αχλάδας, Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Φλόρνας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Αμοχωρίου, Αρμενοχωρίου, Βέβης, Λόφων, Σίμου Ιωαννίδη, Μελίτης, Νεοχωρακίου, Τρυποτάμου, Αχλάδας, Ιταίας και Παπαγιάννη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κυρία Ελένη Κωνσταντινίδου στο τηλέφωνο 2385-350-006. Με το θέμα του ξινού νερού γίνεται αναταραχή στην περιοχή του Αμυνταίου. Ο Δήμος Αμυνταίου έβγαλε δελτίο τύπου όπου αναφέρεται ότι στο ξινό νερό, το φυσικό ανθρακούχο νερό, οι αμπελώνες, η αγροτική παραγωγή, το ιδιαίτερα φυσικό τοπίο και πάνω απ' όλα οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται εκεί συνθέτουν έναν τόπο με ξεχωριστή παραγωγική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ταυτότητα. Μια ταυτότητα που δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εμπόδιο απέναντι σε οποιαδήποτε επενδυτικό σχεδιασμό. Η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στην θέση άσπρη πέτρα ισχύως 60 ΜΒ και σε έκταση περίπου 840 στρεμμάτων σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας που περιλαμβάνει 336 συστοιχίες μπαταριών προκαλεί εύλογη και έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Πολύ περισσότερο τα τμήματα του έργου χωροθετείται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από κατοικίες. Σε απόσταση μόλις λίγων δεκάδων μέτρων από τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση λειτουργεί η Δημοτική Επιχείρηση Ξινό Νερό, η οποία παράγει και εμφιαλώνει το φυσικό ανθρακούχο νερό του ξινού νερού, ένα προϊόν άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την οικονομία του τόπου και έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς πυλώνες της περιοχής. Ο Δήμος Αμυνταίου δηλώνει με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν είναι αντίθετος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ούτε στην ενεργειακή μετάβαση. Είναι όμως αντίθετος σε μια ενεργειακή ανάπτυξη χωρίς μέτρο, χωρίς ουσιαστικό χωροταξικό σχεδιασμό και χωρίς να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, στο φυσικό περιβάλλον και στις υφεστάμενες παραγωγικές δραστηριότητες. Αυτό με τα φωτοβολταϊκά μας έχει προβληματίσει. Πραγματικά υπάρχουν κινητοποιήσεις και με τις αναμεγεννήτριες. Είχαμε κινητοποιήσεις και εκεί στο Νυμφαίο και με τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Είναι ένα θέμα που μας προβληματίζει γιατί βλέπουμε την περιοχή μας να λάμπεις. Μπάμπι μου, λάμπεις από μακριά. Αυτά λοιπόν και για το θέμα του ξινού νερού. Θα είμαστε λοιπόν εμείς εδώ για να τα συζητάμε όλα, για να τα λέμε όλα και για να τα ψάχνουμε όλα. Ανάπαυλα μουσική και επιστροφή.

και με αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι της εποχής μας, γιατί η μουσική μου παραγωγή θέλουν συνεχώς να μου θυμίζουν την ηλικία μου και ποιας εποχής τραγούδια άκουγα. Πολύ ωραία τραγούδια βέβαια, που ακόμα και τώρα, μετά από 20 χρόνια που τα ακούγαμε, όταν ήμασταν 15-16, τώρα έχουμε περάσει τα 45-46, ναι, 30 μπορούμε να πούμε. Είναι τραγούδια διαχρονικά που ακόμα τα ακούς, έρχονται ωραίες στιγμές, μνήμες από εκείνη την εποχή που ήσουν νέος και βλέπεις τις διαφορές. Διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα στα site και στις εφημερίδες και παθαίνεις σοκ. Έτσι όπως με το τραγούδι είχα γυρίσει εκείνη την εποχή που το ακούγαμε αυτό το τραγουδάκι και πρέπει να άμανε τότε 15 χρονών, μα κάπου εκεί. Βλέπω εδώ κορίτσια λέει 12, 13 και 14 χτυπούσαν ένα 13χρονο, 12χρονο το χτυπούσαν στο Λασίθι, στη Θεσσαλονίκη 13χρονη. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Κορίτσια 12, 13 και 14 χτυπούσαν άλλη κοπέλα και την τραβούσαν και βίντεο. Πού έχουμε φτάσει βρε παιδιά? Δηλαδή κάπου όλοι εμείς οι μεγάλοι πρέπει να αρχίσουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Κάτι λάθος έχουμε κάνει εμείς όλοι οι μεγάλοι και φτάνουν τα παιδιά 12 χρονών να έχουν τέτοιες συμπεριφορές. Εμείς στα 12 παίζαμε στη γειτονιά κούρμπετ, κεραμιδάκια, κρυφτό, κυνηγητό. Αυτά τα 12χρονα τα σημερινά, κυνηγητό με ξύλα, με χτύπημα, με βία, με όλα αυτά. Κάτι λάθος έχουμε κάνει όλοι εμείς οι μεγάλοι. Δεν γίνεται συνεχώς να βλέπουμε παιδιά 12 χρονών να έχουν τέτοιες συμπεριφορές. Κάτι κάνουμε λάθος εμείς και πρέπει όλοι να πάρουμε την ευθύνη από τους κυβερνώντες μέχρι και εμάς τους πιο μικρούς, τελείως άγνωστους. Αυτά λοιπόν. Καλημέρα με την Air τη Φλόρινας, καλημέρα σε όλους εσάς. Μέχρι και τις 12 μπορείτε να πάτε στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας να σας μετρήσουν το ζάχαρο, τη πίεση, το οξυγόνο. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα, να σας περιπέμψουν, να σας ενημερώσουν από το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι και τον Δήμο με αφορμή την ημέρα των ηλικιωμένων. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο και πάλι στις 10 εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Εσείς μείνετε στην παρέα της Air τη Φλόρινας. Ακολουθεί ο Περικλής Ομούλης, μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων. Λένε Ελευθερία με μια αγκαλιά τραγουδιά.

0: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
1: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
2: ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβονο, έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε χρέος στην αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία. Χαρακτηριστικά θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας έχουν γερά θεμέλια. Chevron και ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία. Στην καρδιά των σχέσεών μας είναι η λαή μας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο καλύτερό της επίπεδο. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι ευρύτετα και μη μαλώνεται, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή, εξήγησε ο κύριος Συρίγος. Το μείζον είναι πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια και συνεχίζεις, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συρίγος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencer οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Μύρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και είναι άνθρωποι με αρκετή μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και το θάνατο εκατοντάδων αμάχων. Μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα και λύση 2 κρατών είναι ο δρόμος για διαρκή ειρήνη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών. Και προσθέτει πως η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των 2 κρατών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Μέρα. Μεσημέρι.
14: Ερτ Φλόρινας.
15: Μουσική.
16: Μουσική.
14: 96,6.
17: Stay tuned.
13: Ενημέρωση.
14: Και 99,1 στα FM.
13: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: μουσική. Μέρα, μεσημέρι. For me. 96,6.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: 99,1 στα FM. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι.
1: Attention, the show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στην επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
11: Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM.
12: Φοβερός.
13: Υπέροχος.
12: Υπέροχος.
13: Σ' αρέσει.
12: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
14: Μέρα, μεσημέρι.
15: Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μουνής.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 2385-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
9: Ert Dab Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
10: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
11: Παρακαλώ.
12: Η κυρία Μαρία.
11: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
12: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
10: Σας λέει ψέματα.
12: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
10: Μην τον πιστέψετε.
12: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
10: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν, να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
1: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
13: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
14: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
13: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
14: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
13: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Την αναδιάρθρωση των πτήσεων της αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά ανακοίνωσε ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Παπαδόπουλος μετά τη συνάντηση που είχε μαζί με τη βουλευτή Καστοριάς Μαρία Αντωνίου με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και το Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα. Ο κ. Παπαδόπουλος έκανε λόγο για ουσιαστική παρέμβαση για την αναδιάρθρωση των πτήσεων προς τη Δυτική Μακεδονία, προσβλέποντας τη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου μετακινήσεων που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της περιοχής. Όπως έκανε γνωστό, με το νέο ευέλικτο πρόγραμμα που οριστικοποιήθηκε για τη χειμερινή περίοδο 2026 και τη θερινή περίοδο 2027, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Με τη ρύθμιση αυτή, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών της περιοχής, όπως τόνισε ο βουλευτής Κοζάνης, διευκολύνονται οι μετακινήσεις των πολιτών και τονώνεται η τοπική αγορά και ο τουρισμός. Η αναβάθμιση αυτή, σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, αποτελεί μόνο την αρχή, καθώς ο επόμενος στόχος παραμένει περαιτέρω αύξηση και πύκνωση των αεροπορικών δρομολογίων. Εκδικάζεται αύριο ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Φλόρινας η αγωγή προσβολής προσωπικότητας που κατέθεσε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά της εταιρείας η οποία προτίθεται να κατασκευάσει φωτοβολταϊκό σταθμό σε περιοχή του Ξινού Νερού Φλόρινας. Σύμφωνα με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύως 60 ΜΒ με σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές επελέγει να χωροθετηθεί εντός μιας εκτεταμένης περιοχής η οποία το προηγούμενο καλοκαίρι αναγνωρίζει από τον Υπουργό Περιβάλλοντος ως προστατευόμενο τοπίο και προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός του ορεινού όγκου Βέρνων Βίτζη. Εφόσον επιτραπεί η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, σύμφωνα με τους κατοίκους, κυριολεκτικά θα πνίξει το χωριό, καθώς προβλέπεται να γίνει περιμετρικά του οικισμού στη θέση Άσπρη Πέτρα, ακριβώς δίπλα από τα σπίτια και εντός της ζώνης των ορίων των 500 μέτρων από την κατοικημένη περιοχή. Μόνο τα πάνελ τονίζεται, σχεδιάζεται να καταλάβουν περίπου 840 στρέμματα. Το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης φιλοξενεί από αύριο μέχρι και το Σάββατο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ Κοζάνης υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Κατάλυσης. Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρει το Πανεπιστήμιο, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο ενεργειακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της περιοχής. Καθαρή ενέργεια, υδρογόνο, αξιοποίηση διοξιδίου του άνθρακα, ανανεώσιμα καύσιμα και περιβαλλοντική προστασία αποτελούν τα βασικά πεδία του επιστημονικού προγράμματος, αναδεικνύοντας τη συμβολή της κατάλυσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων. Εκδήλωση με θέμα «Τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας» διοργανώνει η Τομεακή Οργάνωση Κοζάνης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην Κοζάνη. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Γιάννης Στασιούλας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Παρεμβάσεις θα κάνουν ο Σταύρος Μωυσιάδης, πρόεδρος του Σωματείου Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια, ο Γιώργος Μελάς, γραμματέας του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Κοζάνης και η Λένα Νικολοπούλου, πρόεδρος της Αγωνιστικής Κίνησης Κοζάνης. Ξεκινά η λειτουργία των τηλεθερμάνσεων Πτολεμαϊδας και Κοζάνης για τη νέα θερμαντική περίοδο. Σήμερα από τις απογευματινές ώρες θα παρέχεται σταδιακά προς τους καταναλωτές η θερμική ενέργεια στην Πτολεμαϊδα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εκκίνηση του συστήματος. Στην πόλη της Κοζάνης από αύριο αναμένεται να ξεκινήσει η παροχή θερμικής ενέργειας τμηματικά σε οδούς, μέχρι και το Σάββατο να δοθεί σε ολόκληρη την πόλη. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα εξελίξεις και τα επόμενα βήματα μέχρι τη σύνδεση της κοινότητας Περδίκα Εορδέας με το φυσικό αέριο θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο κοινοτικό κατάστημα. Στην έγκριση του τρόπου δημοπράτησης της υπηρεσίας για τον καθαρισμό πρανών, τάφρων, τεχνικών και οδοστρωμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την προστασία των υποδομών και την απρόσκοπτη απορροή των όμβριων υδάτων, ιδιαίτερα μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, προβλέπεται άμεση επέμβαση σε έκτακτες ανάγκες ώστε να αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατό η ασφαλής κυκλοφορία. τη λειτουργία της ειδικότητας τεχνίτης βιομηχανικών αυτοματισμών στα Γρεβενά ως παράρτημα της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας Λάρισας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε συνεργασία με την Alpha Good και εντός των εγκαταστάσεών της, υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Γρεβενών. Οι μαθητευόμενοι αποκτούν τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες σε έναν σύγχρονο βιομηχανικό κλάδο, έρχονται σε επαφή με πραγματικές παραγωγικές διαδικασίες και αποκτούν ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία. Η μαθητεία είναι αμοιβόμενη και ασφαλισμένη. Το καθαρό ημερήσιο ποσό που εισπράττει ο μαθητευόμενος ανέρχεται σε 32,6 ευρώ ανά ημέρα μαθητείας με την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη. Παράλληλα, για νέους που προσέρχονται από περιοχές εκτός της πόλης των Γρεβενών και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, παρέχεται δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης μέσω επιδόματος στέγασης ύψους 240 ευρώ μηνιαίως και επιδόματος σίτησης ύψους 9 ευρώ ημερησίως. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε νέους από χωριά ή άλλες περιοχές να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η εκπαιδευτική χρονιά πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα εντός της επόμενης εβδομάδας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας της ΔΥΠΑ και με το Γραφείο Γρεβενών της Υπηρεσίας προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής. Εκδήλωση με θέμα «Η σύνταξη μας αφορά όλους» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα Πέτρος Τότης του παραρτήματος του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης στην Πτολεμαϊδα. Η εκδήλωση έχει ως στόχο την έγκυρη και αναλυτική ενημέρωση των δημοτών γύρω από το εξαιρετικά κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα του ασφαλιστικού και των συντάξεων. Με την καθιερωμένη παρέλαση που ολοκληρώθηκε πριν λίγο, κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 114η επέτειο απελευθέρωσης της Δεσκάτης από τον τουρκικό ζυγό. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν ανάλογες εκδηλώσεις και σε άλλες περιοχές, στις 10 Οκτωβρίου στα Σέρβια, στις 11 του μήνα στην Κοζάνη, στις 13 Οκτωβρίου στα Γρεβενά και στη συνέχεια και στις υπόλοιπες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας που απελευθερώθηκαν μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου του 1912. Συνεχίζεται από τη διάδημα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των αποβλήτων. Επόμενος σταθμός είναι η πόλη της Δεσκάτης, όπου η εκδήλωση θα γίνει αύριο από τις 10 το πρωί στην πλατεία Δημαρχείου. Ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής αφιερωμένες στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος διοργανώνουν στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας που τιμάται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κοζάνης και Γρεβενών και η Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων Δυτικής Μακεδονίας της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στα Σέρβια, στον αύριο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, επίσης αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στο Άργος Ορεστικό, στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης και θα ακολουθήσουν την Παρασκευή εκδηλώσεις στην Κοζάνη, το Τσοτήλι και το Αμίντεο. Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αλλά και προληπτικού ελέγχου για το ευρύ κοινό με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα όρασης στις 8 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσει το Οφθαλμολογικό Τμήμα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης της και της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αναγκαιότητα του προληπτικού ελέγχου της όρασης, το εξωτερικό οφθαλμολογικό ιατρείο του νοσοκομείου θα δέχεται μετά από ραντεβού προς εξέταση αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και συγκεκριμένα εξέταση σε ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη και γλαύκωμα. Εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το 4ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Κοζάνης διοργανώνει σήμερα ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Γέφυρα Ζωής. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχολείου από τις 3.30 μετά το μεσημέρι ως τις 7.30 το απόγευμα. Ξεκινάει από αύριο η εμποροπανήγυρη Αμιντέου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Και με την είδηση αυτή, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Το έχουμε πει ότι κάθε εποχή έχει τη χάρη της, έχει και τα τραγούδια της και κάθε εποχή έχει και ωραία τραγούδια. Ένα από αυτά ακούσαμε τώρα από το Μίλτο Πασχαλίδη για το φθινόπωρο, του φθινοπόρου τα φιλιά. Ήταν το τραγούδι που άνοιξε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής στα 21 λεπτά μετά τις 12. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με ηλιοφάνεια και η σημερινή ημέρα, έχει βέβαια την ψύχρα, αλλά ο ήλιος μας ανεβάζει λίγο την διάθεση. 23 με 24 το μεσημέρι, ενδείκνεται και για βόλτες η θερμοκρασία, 7 ή χαμηλότερη. Γιορτές έρχονται σήμερα, ονομαστικές. Αυτοί που έχουν σήμερα την τιμητική τους είναι ο Πολυχρόνης, ο Βάκχος, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν.
1: Λοιπόν, Παντελή, εσύ θα ντυθείς, θα συγχειριστείς και θα έρθεις σπίτι μου δίθεν για τα χρόνια πολλά.
2: Το δίθεν ξέρεις τι είναι, τάχα μου, τάχα μου.
1: Θα είναι και μερικοί φίλοι εκεί να πιούμε κανένα ποτηράκι.

0: Όνειρο βαθύ λοιπόν ο τίτλος του τραγούδιου που ακούσαμε από το Δημήτρη Καρά και το Στάθη Υδρογόση, το τραγούδι. Και να πούμε βέβαια πως είδαμε τι πάθαμε φέτο το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές και τι ζημίες προκλήθηκαν. Οπότε έχουμε μια ανακοίνωση από την πυροσβεστική που λέει ότι απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών μέχρι και τις 31 του μήνα αυτού, δηλαδή του Οκτώβρη. Και από 1η όμως Νοεμβρίου μέχρι και τις 30 Απριλίου θα πρέπει να γίνεται η καύση αυτή και οι αγροτικές άλλες εργασίες που έχουν να κάνουν με τη φωτιά, πάντα με την άδεια της πυροσβεστικής.
1: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Τα Ελεύθερα Βουνά λοιπόν από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τη Ματούλα Ζαμάνη, ένα τραγούδι που υμνεί τη φύση και τις ομορφιές της. Πάμε να δούμε τώρα σιγά σιγά τι φέρνει η σημερινή ημέρα εκτός από όλα τα άλλα. Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος η σημερινή καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη στις 30 Αυγούστου του 2021 και γιορτάζεται κάθε χρόνο σταθερά στις 7 Οκτωβρίου. Το βαμβάκι λοιπόν είναι η πρώτη ύλη για ένα από τα πιο συνηθισμένα υφάσματα, είναι άνετο, υποαλλεργικό, υγιεινό και ανθεκτικό. Η μεγαλύτερη βαμβακοπαραγωγός χώρα είναι η Κίνα, ακολουθεί η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Ελλάδα μας είναι στη 10η θέση του σχετικού καταλόγου και παράγει το 80% του βαμβακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ η καλλιέργεια και η χρήση του βαμβακιού χάνεται μέσα στο σκοτάδι της προϊστορίας. Ενώ η καλλιέργεια του βαμβακιού ήταν άγνωστη στην αρχαία Ελλάδα. Αρκετοί συγγραφείς όμως αναφέρουν ότι το βαμβάκι αναπτυσσόταν στην Ινδία. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν Βάμβακος η σημερινή.

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας αυτής ημέρας λοιπόν του Βάμβακος, ακούσαμε και ένα υπέροχο τραγούδι από τα παλιά, με το ίδιο μακό, από την Ελευθερία Ερβανιτάκη, και πάμε στην επόμενη μας διεθνή μέρα, που είναι για την ευαισθητοποίηση της νευραλγίας του Τριδήμου. Ο εορτασμός είναι σταθερά στις 7 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Οργάνωσης που ασχολείται με αυτή την πάθηση. Η νευραλγία του Τριδήμου είναι ένας οξύς και μικρής διάρκειας πόνος που εκδηλώνεται στη μία πλευρά του προσώπου και εντοπίζεται στην περιοχή του Τριδήμου νεύρου. Η ένταση του πόνου είναι ιδιαίτερη και ο ασθενής νιώθει σαν να το χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα. Η εξαιρετικά αυτή επώδυμη κατάσταση εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες και σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά του προσώπου. Έχει υπολογιστεί ότι από νευραλγία του Τριδήμου πάσχει ένας στους 15 με 20 χιλιάδες ανθρώπους.

0: Αυτό ήταν ο Παντελής Θαλασσινός, πόνος άπονος, και πάμε στην τρίτη και τελευταία παγκόσμια ημέρα που έρχεται σήμερα και είναι αφορά στην αξιοπρεπή εργασία. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων που συσπηρώνει στις τάξεις της 175 εκατομμύρια εργαζόμενους από 156 χώρες. Βασική βέβαια στόχη της Παγκόσμιας Μέρας για την Αξιοπρεπή Εργασία είναι να προβάλλει την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας στους πολίτες, να καταδείξει ότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος διεξόδου από τη φτώχεια και να θέσει την αξιοπρεπή εργασία στο επίκεντρο της ανάπτυξης.
1: Ορίστε μας, δεν πρέπει να γίνεται εκμετάλλευση του εργαζομένου. Να τα! Εμείς κάνουμε τον κόσμο της απεργίας. Πετύχουμε τα αιτήματά μας και μας ξεφτυλάτε εσείς. Δεν είμαστε καλά.
2: Κοίτα ρε, ποιος κάνει απεργία ρε.
1: Να κάνω απεργία εγώ και ρίχνω και πέτρες εγώ.

0: Ακολούθησαν πολλές ακόμα, με αυτές που ξεχωρίζουν «Κατηγορώ τη ζωή», «Ο Κυριώργης εκπαιδεύεται», «Εραστές της ζωής», «Η αμαρτία της ομορφιάς» και άλλες. Ενώ στην τηλεόραση ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της θρυλικής σειράς Luna Park, ενώ ξεχώρισε η συμμετοχή του στο «Καλημέρα ζωή». Τα τελευταία χρόνια της ζωής του συνεργάστηκε με το Διπεθέ Κρήτης. Να πούμε ότι έφυγε από την ζωή νικημένος από τον καρκίνο στις 10 Μαρτίου του 2012, πάντως γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.
1: Εγώ δεν σκέπτομαι να ασχοληθώ με τον υλικό πολιτισμό.
2: Με τι σκέπτεσαι να ασχοληθείς δηλαδή?
1: Με το πνεύμα.
3: Πολυθρόνα θα πιάνει και ηλεκτρική καρέκλα θα γίνεται.

Ιούλια Καραπατάκη λοιπόν και αχ καρδιά μου το τραγούδι της. Πάμε τώρα να θυμηθούμε μια ασπρόμαυρη κωμωδία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου που θεωρείται κλασική και πολύ επιτυχημένη στο είδος της. Ο αρχικός της τίτλος ήταν «Ο Μπακαλόγατος». Να πούμε ότι η ταινία της Κακομήρας βασίζεται σε θεατρικό έργο.

0: Τον Χρήστου και Γιώργου Γιαννακόπουλου, που ανέβηκε στις αρχές δεκαετίες του 60 από το θείωσο του Κώστα Χατζηχρήστου, Βασίλη Αυλονίτη, Γεωργίας Βασιλιάδου και Νίκου Ρίζου, χωρίς επιτυχία. Το 1963 ο Κώστας Χατζηχρήστος αποφάσισε να μεταφέρει το θεατρικό αυτό έργο στον κινηματογράφο, εκμεταλλευόμενος τη μεγάλη του δημοφιλία. Ανέθεσε έτσι στον Ντίνο Κατσουρίδη την σκηνοθεσία και έτσι δημιουργήθηκε η ταινία της Κακομοίρας που βλέπουμε και γελάμε ακόμη και σήμερα. Να πούμε ότι η πρεμιέρα της ταινίας δόθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 1963 στις κινηματογραφικές αίθουσες και έκοψε 201.008 εισιτήρια.
1: Τι μας καραλίκαν αυτά που μου ετοιμάζεις εδώ, ρε.
2: Ζήκω.
1: Μα δεν αντράπησε λιγάκι, ρε. Να υπάρχει και λίγο φιλότιμο. Πού πάτε και αγκαμπρόσωπο τώρα που δάνεις στο λάκκο, ε.
3: Ζήκω, μπορώ να τηλεφωνήσω.
1: Μα δεν μπορώ να τηλεφωνήσεις.
3: Γιατί, δεν λειτουργεί.
1: Φύγε, μην πας αλειτουργεί την πετάκι μου. Άντε φύγε. Μα δεν τρέπεσε λιγάκι, ρε.
2: Ζήκω,
1: αγάπησες τον Κοριτσόπουλο, ε. Το Κοριτσόπουλο έπρεπε να αγαπήσεις, ρε. Το Κοριτσόπουλο έπρεπε να πάρεις την κυρία Δέσποινα. Την Δέσποινα πρέπει να πάρεις.
2: Εγώ έρα την κυρία Δέσποινα.
1: Έρα, κύριο Πισμίκη, πρόσεξε καλά. Θα γελάσει μαζί σου όλη η γειτονιά. Θα κλείσει το μαγαζί μας και θα γελάσουν μαζί σου και τα σαλιγκάρια.
2: Τι λέω, λέω.
1: Κάτσε καλά γιατί θα σε πετάξω την κάλα στο κεφάλι.
2: Ζήκω, θα σε βαρέσω.
1: Τι να με βαρέσει, στο λέω, Ζήκω, θα το έχεις υπό την υποψία σου. Και το μαγαζί θα το κλείσουμε και θα γίνει κακομοίρα, στο λέω, και μάρτης μου εδώ, στο λέω.

Είναι το τραγούδι που ξεκινάει η ταινία με τον Κώστα Χατζηχρήστο να το ερμηνεύει. Όπως είπαμε, της Κακομοίρας λοιπόν ο τίτλος της ταινίας. Εμείς την ξέρουμε και σαν Μπακαλόγατο. Πάμε τώρα να θυμηθούμε έναν Αμερικανό συγγραφέα, ποιητή και κριτικό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1849 και είναι ο Edgar Allan Poe. Από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Γεννήθηκε το 1809 στη Βοστόνη, έγινε γνωστός για τις σκοτεινές και ατμοσφαιρικές ιστορίες τρόμου και μυστηρίου, την πτώση του οίκου του Άσερ και το ποίημα «Το κοράκι». Πολλά από τα έργα του τον καθιέρωσαν ως πατέρα της γοτθικής λογοτεχνίας. Θεωρείται από τους πρωτοπόρους της αστυνομικής αφήγησης και της επιστημονικής φαντασίας, η ταραγμένη του ζωή, που ήταν με φτώχεια και προσωπικά δράματα, έληξε πρόωρα το 1849, ήτανε μόλις 40 ετών, αλλά το έργο του άσκησε τεράστια επιρροή σε μεταγενέστερους συγγραφείς και μαραμένη διαχρονικό.

0: Η ΕΚΜΕΚ ήταν αυτή που ακούσαμε, για ένα πολύ ξενιτεμένο μας μίλησαν, ενώ με ξένο τραγούδι θα κλείσουμε την εκπομπή μας, καθώς μία μέρα σαν σήμερα το 1968 γεννήθηκε ο Τόμας Γιόρκ, ένας Άγγλος μουσικός, γνωστός και ως βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος Radiohead. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, φίλοι ακροατές. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Κοίτα γαμπρό που θα βάλουμε στο σπίτι μας. Για όνομα του Θεού, ας την να πάρει λίγη ντομάτα. Άστο κάτω το πιάτο μου, άστο πιάτο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκαν σε Ροδόπη και Σέρες. Αντιδράσεις κτηνοτρόφων για τους επικείμενους τεχνικούς ελέγχους σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής και των γύρω περιοχών των Ιωαννίνων για την δυσοσμία, τον θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 4 μαθητές στη Λαμία μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί η μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την ευλογία των εγωπροβάτων που, όπως φαίνεται, δεν μας έχει αφήσει. Κρούσμα ευλογιάς εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Πορόια στις Σέρες και ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Δίκη, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές αλλά και οι τοπικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών έπειτα από το επίσημο εντοπισμό ενός νέου κρούσματος ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στα Άνω Πορόγια του Δήμου Συντικής. Δίκη, κυρίες και κύριοι, να πούμε το κρούσμα ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε 2 συστεγαζόμενες μονάδες με 223 πρόβατα. Βέβαια, να πούμε ότι δυστυχώς ενώ όταν ξεκίνησε η ευλογιά, ο Δήμος Συντικής δεν είχε κρούσματα. Το τελευταίο διάστημα εντοπίζονται αρκετά εκεί. Είχε εντοπιστεί αρχές Αυγούστου στο Μεγαλοχώρι, σε κτηνοτροφική μονάδα, ενώ πριν από λίγο καιρό, 21 Σεπτεμβρίου, στη Λιβαδιά επίσης κτηνοτροφική μονάδα. Και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε στο νομό Σερών 250 κρούσματα ευλογιάς από το ξεκίνημα, θα λέγαμε, αυτού του κακού για τους κτηνοτρόφους μας και όλη την Ελλάδα βέβαια, σε 108 εστίες. Μάλιστα έχουν θανατωθεί στις Σέρες, στο νομό Σερών, 42.494 ζώα. Βέβαια να πούμε ότι έχουν έτσι ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας όσον αφορά, έχει γίνει και υγειονομική ταφή των ζώων. Έχουν δοθεί οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες στους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους το τι πρέπει να τηρούν. Υπάρχουν οι ζώνες ασφαλείας. Και βέβαια, από ό,τι είπες και εσύ, Δίκη, σωστά, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ευλογιά. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει πλήξει την κτηνοτροφία του νομού Σερών. Στην κεντρική Μακεδονία, ο νομός Σερών είχε το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο. Αλλά αυτό σου λέω ότι έχουν θανατωθεί τόσα ζώα, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι ο κτηνοτροφικός κόσμος των Σερών. Ενώ γι' αυτό που είπες στον πρόλογό σου, είναι σε αναμονή των ελέγχων που θα γίνει. Ναι. Περιμένουν, γιατί δεν έχουν ακόμα ουσιαστικά έτσι γίνει γνωστό. Έχει γίνει γνωστό ακόμα το τι ακριβώς έλεγχοι θα γίνουν και αν βρεθεί κάτι θετικό, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Άρα είναι σε στάση αναμονής κτηνοτρόφοι. Πάντως πραγματικά από ό,τι φαίνεται με την ευλογιά δεν έχουμε ακόμα ησυχάσει, δεν έχουμε ακόμα ηρεμήσει. Το κακό αυτό συνεχίζεται. Δίκη.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη, και να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομοτηνής, όπου εκεί εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη. Η περιοχή παραμένει όμηρος της ζωονόσου, με αποτέλεσμα να παραμένει και αβέβαιο το πότε θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους. Γιάννη.
2: Δίκη, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι τον περασμένο Μάιο η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα της ζωονόσου. Επομένως απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε όσοι πληγέντες κτηνοτρόφοι το επιτιμούσαν να μπουν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Όμως η ευλογιά των εγωπροβάτων επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συνολικά με τα 250 ζώα που θανατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά από 2 ακόμη κρούσματα, έχουμε περίπου 1.000 θανατοφέντα από το Μάιο μέχρι σήμερα. Τα τελευταία κρούσματα, αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφονται συνεχώς αλλεπάλληλα στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν εστιάσει στην περιοχή, διενεργούν απολυμάνσεις, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους, τίθενται όρια ζωνών ασφαλείας, αποτέλεσμα οι γειτονικοί κτηνοτρόφοι, τα γειτονικά μαντριά να μην μπορούν να ασφάξουν και να εμπορευθούν τα ζώα τους. Δυστυχώς η ευλογιά είναι εδώ. Από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε το πρώτο κρούσμα, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετρά περισσότερες από 200 εστίες, πάνω από 50.000 θανατώσεις ζώων στην Ροδόπη. Ή μάλλον η Ροδόπη μετρά πάνω από 200 εστίες, ναι. Με συγχωρείτε. Στην περιφέρεια είναι πάνω από 1.000 εστίες και πάνω από 170.000 τα ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Εύρος παραμένει καθαρός με 9 μήνες χωρίς κρούσμα και η Ξάνθη κανένα πεντάμινο τώρα. Είναι ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία και μακάρι να ισχύσει και για τους άλλους νομούς, αν και στην Καβάλα βρέθηκε ένα ανέλπιστο από το πουθενά κρούσμα που παραξενεύει τις ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε εγρήγορση, γιατί από ό,τι φαίνεται η επιζωοτία δεν εκλείπει δυστυχώς, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις από τους κτηνιάτρους. Αυτές τις αντιδράσεις φυσικά τις προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές αγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, προκειμένου να διαπιστωθεί φυσικά εάν τυχόν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα στην ευλογιά, είτε από φυσική μόλυνση από τον ιό, είτε από παράνομο εμβολιασμό. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις και σοβαρές επιφυλάξεις, όπως είπες. Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν από τη μια ότι αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει ένας νέος κύκλος θανατώσεων, άρα μιλάμε για πισωγύρισμα σε όποια προοπτική επιστροφή στην κανονικότητα που περιμένουν με ανασύσταση εκτροφών. Δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά. Από την άλλη, και οι κτηνίατροι όμως δεν είναι σύμφωνοι με τις απευθείας θανατώσεις των ζώων όποιας εκτροφής βρεθεί να έχει ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα. Προφανώς, λένε, υπάρχει ζήτημα αν αυτά τα αντισώματα ήταν αποτέλεσμα φυσικής μόλυνσης από τον ιό, που επειδή όμως ήταν ήπια ή ασυμπτωματικά δεν αναφέρθηκαν ποτέ στην κτηνιατρική υπηρεσία. Ακόμα χειρότερα, λένε, αν τα αντισώματα αυτά είναι αποτέλεσμα παράνομου εμβολιασμού. Όμως δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι λύση η απευθείας θανάτωση ενός τέτοιου κοπαδιού. Θα πρέπει, λέει, πρώτα να τεκμηριώνεται επιστημονικά αν όντως τα ζώα με τα αντισώματα αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του νοσήματος. Να σας πω τώρα ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Βασίλης Αρισταμάτης, ο οποίος τόνισε ότι η οροεπιτήρηση είναι ένα χρήσιμο μέρος της επιδημιολογίας, όχι όμως μεμονωμένα, όπως είπε Βίκη.
0: Μάλιστα, και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Χρυσούλα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Δελή Σταμάτη.
4: Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων πως από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της ευλογιάς θα παίρνουμε 153 ζώα δείγματα και μοιρασμένες στην ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της ευλογιάς και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχο και για τον αυτόδη πυρετό και για την πανόνη των μικρών μερικαστικών. Αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε 2 εργαστήρες στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Λάρισα και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κτηνιατρικών Ενδυμάτων Αθηνών. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή, ωραία, παίρνω το δείγμα, παίρνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. δεν διευκρινίζει συγκεκριμένη οδηγία το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει: ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτήν την εκτροφή, γιατί από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις έχουμε βρει θετικά ζώα, κάνει την ευλογιά και χωρίζω τον αυθόδη που είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε την θανάτωση, αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν υπό ένα συνεχιζόμενο έλεγχο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν την εκτροφή, ούτως ώστε μετά να αποφασίσουμε. Επουδενή όμως δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγούνται ξανά σήμερα ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο Κώστας Καντούρης είναι στο δικαστικό μέγαρο και θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Τα δικαστήρια πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών και των δύο νεαρών, του 29χρονου και της 26χρονης, οι οποίοι κατηγορούνται για τη φωνική εμπεριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που κόστησε στη ζωή της μητέρας της Βάγιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής στην συμπληρωματική υπολογία που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς έχει αναβαθμιστεί προς το χείριστο το κατηγορητήριο σχετικά ιδίως για τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή για τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα του περασμένου Ιουλίου χωρίς να υπάρχουν θύματα. Οι συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, οι νεαροί βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία για τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και να επιστρέψουν στις φυλακές όπου ούτως ή άλλως έχουν προφυλακιστεί για το βασικό αδίκημα του εμπρισμού που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι άλλοι δύο οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, 25 και 24 χρόνων, έχουν πάρει προθεσμίες ο ένας για την Παρασκευή και ο δεύτερος για την άλλη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ. Τώρα όμως, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, στα δικαστήρια βρίσκεται και 27χρονος για την υπόθεση της φωνικής παράσυρσης γυναίκας αστυνομικού στη Χαλκιδική το 2025, μια υπόθεση τότε που ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει.
5: Ήταν με το θάνατο της αστυνομικού, ναι, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στις 5 Απριλίου τα ξημερώματα και έχασε τη ζωή της στις 14 Ιουνίου. Το περιστατικό είχε γίνει στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σάρτης, όταν η άτυχη αστυνομικός μητέρα 4 παιδιών μαζί με συνάδελφό της πήγαν να διευθετήσουν επεισόδιο που ήταν σε εξέλιξη πάνω στο δρόμο μεταξύ ενός 27χρονου και ενός 33χρονου. Ο 27χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε τότε σοβαρά τον 33χρονο που ήταν στο έδαφος, μέσα στο δρόμο. Τότε η αστυνομικός πήγε να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται, να τον βοηθήσει, τον 33χρονο, ενώ ο συνάδελφός της πήγε να χωρίσει τους υπόλοιπους που ήταν στον δρόμο. Συνέπεια ήταν εκείνη την ώρα να περνάει ένα φορτηγάκι με έναν 63χρονο ψαρά, ο οποίος παρέσχυρε την αστυνομικό και τον 33χρονο που ήδη ήταν πεσμένος στο έδαφος, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τελικά και οι δύο. Τώρα δικάζεται ο 27χρονος για την ανθρωποκτονία του 33χρονου και ο 63χρονος ψαράς για την ανθρωποκτονία από αμέλεια της αστυνομικού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Για απόλυτο εφιάλτη κάνουν λόγο οι γονείς του 12χρονου μαθητή γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου, περιγράφοντας τη βία που δέχτηκε από συμμαθητές του. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, αυτό το περιστατικό συνέβη χθες, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τρεις μαθητές μαζί με άλλους, την αρχή υπήρχε ένας προπυλακισμός λεκτικός στον Έλληνα μαθητή, τα παιδιά αυτά ήταν, είναι αλβανικής καταγωγής. Φαίνεται ότι ο μαθητής έζησε ένα πραγματικό εφιάλτη εντός και εκτός του σχολείου, διότι στη συνέχεια, μετά το πέρας της ημέρας, τον περίμεναν με αποτέλεσμα δύο μαθητές να το χτυπήσουν στο πρόσωπο, να το χτυπήσουν στο σώμα με γροθιές και ένας άλλος να βιντεοσκοπεί. Το παιδί πήγε στους γονείς και ανέφερε το περιστατικό, κάλεσαν την αστυνομία, βρέθηκε το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο και από εκεί πέρα συνελήφθησαν συνολικά 8, 3 μαθητές και 5 οι γονείς. Και αυτή την ώρα βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση του στοιχείου που έχει αναλάβει να διαλευκάνει το συμβάν, για ποιο λόγο συνέβη όλη αυτή η ιστορία, δημιουργείται προανάκριση. Από εκεί πέρα είναι μια κατάσταση η οποία θλίβει την κοινωνία των γενικολάτων, είμαστε πολλοί, είμαστε 20.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, παρότι είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά εδώ, αλλά υπάρχουν όμως. Είναι αυτά και καταγράφονται. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τον βιντεοσκόπησαν και προσπάθησαν να δείξουν αυτό που έκαναν στους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν είχαμε τη σύλληψη των γονιών, αλλά και των τριών παιδιών. Αναμένεται να περάσουν 100% εισαγγελέα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση καθόλου
0: ευχάριστη.
6: Καλή.
0: Καθόλου ευχάριστη. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Τώρα, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου που στήχησε τη ζωή στο 16χρονο Γκιάννα Ασλάν από την Καβάλα, ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αβιών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να γίνει επανέλεγχος και προσαρμογή των διαστάσεων των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών περιθωρίων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της Ομοσπονδίας του Αθλήματος για προπονήσεις και διοργάνωση αγώνων ανάλογα με την κατηγορία. Έχει υπογραφεί η απόφαση από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, αφορά 11 γήπεδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα 24 ώρα μετά το σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε τους ακροατές μας, υπέκυψε στα τραύματά του και αυτή η τραγωδία έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία εδώ της Καβάλας, αλλά και έχει ανοίξει μια συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Να θυμίσουμε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Θάσου σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας για τις συνθήκες του περιστατικού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων και ζητήματα που σχετίζονται με την αδιαδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Και να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας, Βίκη, πως μόλις τώρα το πρωί της Δευτέρας μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια λύκεια της Καβάλας έκαναν πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης και ζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους και έλεγχο της ακαταλληλότητάς τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στα ναυπηγεία της Ελευσίνας αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι το Blue Carrier 2, όπου θα πραγματοποιηθεί τεχνική επιθεώρηση αλλά και καταγραφή των ζημιών. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλή μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ρημούλκηση του πιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Blue Carrier από τη θαλιά περιοχή της Τίνου, που βρισκόταν μέχρι χθες, προς τα ναυπηγεία της Όνεξ στην Ελευσίνα. Το πλοίο, το οποίο ρημουλκείται από τον ναυαγοσωστικό Αιγαίων Πέλαγος με τη συνδρομή δύο ακόμα ρημουλκών, αναμένεται να καταπλέψει στις εγκαταστάσεις της Όνεξ σήμερα το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η αυτοψία και τεχνική επιθεώρηση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και για να γίνει ακριβής αποτίμηση της ζημιάς που υπέστη το πλοίο. Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκφόρτωση των οχημάτων και των φορτίων που παραμένουν στον γκαράζ και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να έχει διασωθεί ένας μικρός αριθμός οχημάτων από τα 166 φορτηγά και 29 γιοταχή που βρίσκονταν συνολικά εντός του πλοίου, καθώς η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους του πλοίου.
0: Τώρα, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά έκανε δεκτή την αίτηση του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου και Κατοίκων του Νησιού για αναστολή της εκτέλεσης 12 οικοδομικών αδειών στην περιοχή του Χαρασόνα.
8: Ακριβώς, Βίκη, την συγκεκριμένη άδεια είχε εκδώσει υπηρεσία δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και αφορούσε στην ανέγερση 18 εξοχικών κατοικιών με 17 πισίνες και ένα κέντρο αναζωογόνησης τύπου σπα στην παρθένα περιοχή του Χαρασόνα στην νότια πλευρά της Σύρου. Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι οικοδομικές άδειες αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή, τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο. Όπως γνωστοποιεί το παρατηρητήριο, η αναστολή των οικοδομικών αδειών αποφασίστηκε προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία πραγματικής κατάστασης στην περιοχή, δηλαδή μη ανατρέψιμη ζημιά στο τοπίο, η άρση της οποίας θα ήταν δυσχερής. Η κυρία αίτηση ακύρωσης όλων των αδειών θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιάς στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή του παρατηρητήριου για την ακύρωση του συνολικού σχεδίου δόμησης έλαβε αναβολή και θα διεξαχθεί και αυτή στις 18 Νοεμβρίου του 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κρίσιμη ημέρα σήμερα για τους 8 εργαζόμενους που εγκλωβίστηκαν στον οικισμό της Αμαριάς. Το πρωί μάλιστα ξεκίνησαν να κινούνται προς το Ξυλόσκαλο, ενώ δεύτερη ομάδα εργαζομένων κινείται προς το μέρος τους. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Ευτυχία, τι έγινε τελικά, έχουν απεγκλωβιστεί?
9: Βγήκαν ασφαλείς στις 12.30 το μεσημέρι στο Ξυλόσκαλο και οι 8. Ωρεξάτη για φαγητό, πρέπει να σας πω, αυτήν την ώρα έχουν πάει όλοι μαζί με τους συναδέλφους τους για φαγητό. Μάλλον βιάζονταν να φάνε, λέω, γι' αυτό βγήκανε γρήγορα, τους αστιαστήκαμε στο τηλέφωνο που μιλήσαμε.
0: Πολλές μέρες ήταν Ευτυχία έτσι κι αλλιώς εκεί.
9: Το φαράγγι, αυτό που διαπίστωσαν στη διαδρομή είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, είχε πάρα πολλά χαντάκια που έπρεπε να περάσουν. Αλλά είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να κινούνται έτσι σε τέτοιο φυσικό περιβάλλον, έχουν εμπειρία. Οπότε σχετικά γρήγορα από τις 8.30 το πρωί, 4 ώρες τους πήρε να βγουν από το 7ο χιλιόμετρο μέχρι το 0 στην είσοδο του φαραγγιού της Αμαριάς. Είναι όλοι καλά, συνεχίζονται και εργασίες αποκατάστασης έστω και έτσι, για να μπορεί να περάσει ένα ζώο μεταφοράς και να μεταφέρουν πράγματα μέχρι τη Σαμαριά και όταν υποχωρήσει το νερό από εκεί και κάτω να ξεκινήσουν και κάποιες εργασίες για να καταστεί τουλάχιστον προσβάσιμο για τους εργαζόμενους και να κάνουν ό,τι χρειάζεται. Για τη μερική αποκατάσταση, γιατί για φέτος δεν νομίζω ότι θα ανοίξει και πάλι το φαράγγι, που επισήμως κλείνει κάθε χρόνο τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Μάλιστα.
9: Το πέρασαν ωραία, λέει. Ήταν μες στην καλή χαρά, διασκέδασαν εκεί, δεν αγχώθηκαν, δεν ανησύχησαν καθόλου, γιατί δεν κινδύνευσαν, δεν έφυγαν από την ασφάλεια του οικισμού. Περίμενα να υποχωρήσει τον ρόλο όπως και έγινε και βγήκαν όλοι καλά στην υγεία τους.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής αλλά και των γύρω περιοχών για τη δυσοσμία, το θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων τώρα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
10: Βίκυ, καταρχάς χρόνια πολλά, χιλιόχρονη και ό,τι επιθυμείς, με υγεία και πάντα χαρές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για τις ευχές σου. Είναι για τα γενέθλια, προφανώς, να το πούμε.
10: Δεν... Ναι. Ό,τι καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Τώρα, Βίκυ, το θέμα μεταφέρθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή από τον επικεφαλής της παράταξης κοινότητων υπηρετών, τον Γιάννη το Στέφο, ο οποίος ζήτησε και να ενταθούν οι έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Όπως ανέφερε, επισκέφθηκε την περιοχή και υπήρχε πράγματι έντονη όχληση. Ο Περιφερειάρχης Επίρου, ο κ. Κακριμάνης, τόνισε ότι οι μονάδες δεν μπορούν να μετακινηθούν υπογραμμίζοντας, υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες εκεί, υπογραμμίζοντας πως αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερα φίλτρα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής της Λασίου, ο κ. Πρέντας, επισημένοντας ότι παρά τις μετρήσεις, οι κάτοικοι συνεχίζουν να καταγγέλουν δυσοσμία και θόρυβο. Τέλος, να σου αναφέρω ότι ο κ. Κακριμάνης επέμενε στην ανάγκη ενίσχυσης των φίλτρων, κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για φίλτρα πολυτελείας, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας πραγματοποιούν ελέγχους. Το ερώτημα έτσι λοιπόν πλέον είναι αν οι έλεγχοι και οι μετρήσεις αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που καταγγέλνουν οι κάτοικοι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην προετοιμασία τώρα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜΒ για τη μεταφορά νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα βρίσκονται κάτοικοι του Πηλίου, ενώ παράλληλα επιδιώκουν και τη συγκρότηση ενός ενιαίου δικτύου επιτροπών εκεί στους οικισμούς. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει και το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι ήδη υπάρχει βέβαια η Επιτροπή του Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων και τώρα συστήνεται και αυτή το Αγίου Λαβρετίου. Είχαν την Κυριακή συνέλευση οι κάτοικοι. Όπως μας έλεγε σήμερα μέλος της Επιτροπής ο κύριος Γκόλτσιος, οι επόμενες νομικές ενέργειες θα συζητηθούν με τη δικηγόρο του στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Πέρα από το γεγονός των προσφύγων στο ΣΤΕ, μπορεί να χρειαστεί να προβούν και σε άλλες νομικές ενέργειες, αν είναι να ξεκινήσει το έργο με το οποίο βέβαια διαφωνούν. Όπως λένε και ξεκαθαρίζουν για πολλωστή φορά ότι δεν αντιτίθενται στην υδροδότηση του Βόλου με πηγαίο νερό. Η διαφωνία τους αφορά την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων, τη διαχείρισή τους και την προτεραιότητα που πρέπει, κατά την Επιτροπή πάντα, να δοθεί στον περιορισμό των απολειών. Είναι δικαίωμα, είπε, των κατοίκων της πόλης να πιούν καλό νερό, επιμένοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά οι πηγές που ήδη τροφοδοτούν το προδρομικό συγκρότημα. Επικαλούμενος τώρα στοιχεία και δηλώσεις της ίδιας της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Βόλου, έκανε λόγο για απώλειες της τάξης του 40% στο δίκτυο. Υποστήριξε ότι η περαιτέρω μείωσή τους μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες και να περιορίσει την ανάγκη πρόσθετων υδρομαστεύσεων. Αναγνώρισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έργα βελτίωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης και παρουσίασε τις προτάσεις της Επιτροπής, τη διερεύνηση δηλαδή χρήσης επεξεργασμένου νερού από τον βιολογικό καθαρισμό ή νερού της Κάρλας για βιομηχανική ψήξη και όχι το κανονικό νερό που παίρνουν από τις πηγές ή από τις γεωτρήσεις. Ο κ. Γκόλτσιος επίσης αμφισβήτησε τις ποσότητες νερού στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός και επικαλέστηκε παλαιότερες μετρήσεις τόσο του ΙΓΜΕ, μελέτη του πρώην Δήμου Αρτέμιδος και στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜ, υποστηρίζοντας ότι δεν δικαιολογούν τις σημερινές εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης. Στον Άγιο Λαβρέντο, τώρα που σας έλεγα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή και συγκρίθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο, αποφάσισε να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή κατοίκων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η κοινή δράση με τον Άγιο Βλάσιο, τα Άνω Λεχόνια και άλλα χωριά. Ο Σύλλογος δε από την πλευρά του καταγγέλει σε ψήφισμά του έλλειψη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και διεκδικεί καθαρό πόσιμο νερό, μέριμνα για την άρδευση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιούν σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλογών Μεσσηνίας, θέτοντας στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας βρέθηκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, πραγματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της εφορίας της ΑΔΕ, εδώ στην Καλαμάτα. Την κινητοποίηση, Βίκη, διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, έπειτα από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων Μεσσήνης, Χανδρινού και Γαργαλιάνων, ενώ είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί προς συγκέντρωση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσσήνης. Οι παραγωγοί τώρα διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις εκκρεμότητες στην καταβολή των ενισχύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουμε σε αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, των υπασμάτων και των υπολείπων αγροτικών εφοδίων. Η κινητοποίηση έχει σημασία, να πούμε, Βίκη, ότι πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τη Μεσσηνία, καθώς ξεκινά αυτές τις ημέρες η νέα ελαιοκομική χρονιά και σύμφωνα με τους παραγωγούς, οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν καθυλωμένες, ενώ το κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει την τιμή πώλησης, περιορίζοντας δραστικά το εισόδημά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, πλαφόνο στον αγροτικό ρεύμα, κατώτατες σε εγγυημένες τιμές, άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και πλήρη αποζημίωση των ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και ζωονόσους. Θέτουν επίσης το ζήτημα των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, ζητώντας να αναζητηθούν τα ποσά από όσους τα εισέπραξαν και να επιστραφούν στον αγροτικό κόσμο. Τώρα, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας προειδοποίησαν ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας αποτελεί μόνο την αρχή, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση του αγώνα και κινητοποίησης ακόμα μεγαλύτερες από τις περσινές, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε μέχρι τη Λαμία, όπου εκεί κατέληξαν στο νοσοκομείο 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό. Σήμερα το πρωί συνέβη αυτό. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι συνέβη σε δεύτερη τάξη του 3ου Λυκείου της Λαμίας, στην περιοχή του Αφανού. Και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν κατά τη διάρκεια της 4ης διδακτικής ώρας, την ώρα μαθήματος δηλαδή, την ώρα που ένα κομμάτι δηλαδή από το ταβάνι, ένα μεγάλο κομμάτι με σοβάδες έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Το ευτύχημα, όπως είπε και ο διευθυντής του σχολείου, είναι ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, πέρα από την αναστάτωση και το σοκ που υπέστησαν οι μαθητές. Και χρειάστηκε, όπως είπες, να έρθουν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν για προληπτικούς λόγους. 4 από τους 5 συνολικά μαθητές δηλαδή που έπεσαν στα κεφάλια τους σοβάδες. Ο 5ος πήγε μαζί με τους γονείς του, μεταφέρθηκε εκεί για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Το ευτύχημα είναι, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός και η μεταφορά των μαθητών έγινε για προληπτικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
14: Η αίθουσα παραμένει κλειστή και υπήρξε και συναγερμός, θα λέγα, προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαμιαίων, που έσπευσαν στο σημείο και να καταγράψουν το περιστατικό, αλλά και να δουν ακριβώς τι είναι αυτό που προκάλεσε. Mm-hmm. Προφανώς οι πλήρες πληροφορίες λένε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή δηλαδή του κτίριου και με, προφανώς, με το γεγονός ότι δεν είχε γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος.
0: Mm-hmm.
14: Η αίθουσα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, μέχρι να υπάρχει η ασφάλεια, οι μαθητές δηλαδή να μπορέσουν να επιστρέψουν. Στις υπόλοιπες αίθουσες και στο υπόλοιπο σχολείο λειτουργήσε κανονικά χωρίς προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Η Επιτροπή Χειρουργείου κρούει για τρίτη φορά τον κόδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και κινδύνους για την υγιεινή. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φανή, καλώς μεσημέρι.
15: Πράγματι, αυτό κάνει η Επιτροπή Χειρουργείου, στα οποία χειρουργία 9 τον αριθμό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή εργάζονται μόλις 6 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Ενώ για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται τουλάχιστον 5 στην πρωινή βάρδια και 3 στην απογευματινή βάρδια. Λένε μάλιστα ότι πολλές φορές είναι 2 ή 3 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια, που καταλαβαίνουμε πόσο φορτωμένοι είναι. Η Επιτροπή Χειρουργείου λοιπόν έχει στείλει 3 επιστολές, προειδοποιώντας ότι η καθαριότητα και η αντισηψία δεν μπορούν να διατηρηθούν στα απαιτούμενα επίπεδα. Επίσης, οι καθυστερήσεις στον καθαρισμό των αιθουσών μεταξύ των επεμβάσεων, των χειρουργικών επεμβάσεων, παρατείνουν τα πρωινά χειρουργεία και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε αναβολές, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος αύξησης των λοιμόξεων, φυσικά των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο πρέπει να διατεθεί μισή ώρα για την καθαριότητα του χώρου, ενώ μετά από ένα καρδιοχειρουργικό μια μισή ώρα. Κάτι που με το λιγοστό προσωπικό δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Mm-hmm. Επίσης, κάνουν λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, εξάλληψη του προσωπικού, υπάρχουν συσσωρευμένες άδειες και ελάχιστα ρεπό. Και το Σωματείο Εργαζομένων που στέλνει την επιστολή αυτή αναφέρει ότι αντί για προσλήψεις, προωθείται η ανάθεση της καθαριότητας σε έναν εργολάβο με προϋπολογισμό 1.405.000 ευρώ για μόλις 45 εργαζόμενους, ενώ στο νοσοκομείο υπηρετούν σήμερα 75 εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα.
15: Σε όλο το νοσοκομείο και απαιτούνται πάνω από 100. Είναι χαρακτηριστικό, Βίκη, ότι πολλές φορές ένα τεράστιο νοσοκομείο, όπως το Πανεπιστημιακό, ολόκληρο και τα 3 του κτίρια, έχει έναν υπάλληλο καθαριότητας ή το πολύ 2. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθαριότητα και των θαλάμων.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις αίματος καταγράφονται στη Λέσβο λόγω των αυξημένων τοπικών αναγκών. Το ρεπορτάζ έχει η Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα.
16: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όπως δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Εμποδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε μονάδες αίματος. Και τούτο γιατί στην Λέσβο υπάρχουν 50 θαλασσεμικοί ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται 2 μονάδες αίματος ο καθένας τους το μήνα. Αυτό καταλαβαίνετε δημιουργεί μία αυξημένη ανάγκη για την ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος. Το χρόνο το νοσοκομείο Μυτιλίνης για να καλύψει τις ανάγκες αίματος χρειάζεται 4.500 μονάδες. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχει καθιερώσει να κάνει εθελοντική αιμοδοσία κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Αυτό έγινε και σήμερα, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο το αίσθημα των εθελοντών στη Λέσβο, γιατί σε κάθε χωριό υπάρχει Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών. Ωστόσο όμως, παρά το ότι υπάρχει τέτοια πληθώρα συλλόγων, δεν υπάρχει επάρκεια στο αίμα. Και επίσης, η πρόεδρος του συλλόγου τονίζει ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να προσφέρει αίμα εφόσον πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να μην βρίσκεται στην ανάγκη να αναζητά αίμα την τελευταία στιγμή. Εκτός από τους θαλασσαιμικούς ασθενείς και τις ανάγκες των χειρουργείων, των ογκολογικών ασθενών κτλ., εξυπηρετεί και έναν θαλασσαιμικό ασθενή από Τυχείο, γιατί εκεί δεν υπάρχει τμήμα μεσογειακής αναιμίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης σχετικά με την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο της Χίου και αν και πότε θα διακοπεί πλήρως η λειτουργία του κρατικού αερολιμένα Όμηρος. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες στο νησί κάνουν λόγο για κλείσιμο του αεροδρομίου από τον προσεχή Νοέμβριο. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
17: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Καταρχήν να πούμε Βίκη ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει το αεροδρόμιο της Χίου, να μην κλείσει δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν το περασμένο Φεβρουάριο βρέθηκε εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, είχε επισημάνει ότι αναμένεται να γίνει αυτό με τα θεοφάνεια, με το καινούργιο έτος δηλαδή το 2027 και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των έργων πριν από το Πάσχα του 2027. Αυτές τις μέρες η συζήτηση και τα σχόλια που υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό και από το χώρο του τουρισμού, από τους εκπροσώπους δηλαδή, τουριστικών φορέων, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον επόμενο μήνα, μέσα στον Νοέμβριο δηλαδή, να κλείσει το αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορέσει να δοθεί και πάλι είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά για χρήση από τα αεροσκάφη. Αυτό προκάλεσε και την ερώτηση από την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Μιχαηλίδη, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Δήμα, όπου επισημαίνει ότι από τον περασμένο Μάιο και Μάρτιο, με έγγραφά του, ο ίδιος έχει ζητήσει να δοθούν στοιχεία για το θέμα αυτό, για την πορεία του έργου. Τώρα επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, ζητά να δοθεί το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου του κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος. Εάν επίσης προβλέπεται και για ποιο διάστημα να φύγουν και οι φημολογίες ή το κλείσιμό του, η διακοπή λειτουργίας. Και επίσης αυτό που θέτει είναι αν υπάρχει σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης για τη διασφάλιση μιας εναλλακτικής μετακίνησης, ιδίως για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών υγείας που θα απαιτήσουν αεροδιακομιδή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τώρα η αναδιάρθρωση των πτήσεων της αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά ανακοινώθηκε στη Δυτική Μακεδονία μετά από σχετικές επαφές και συναντήσεις με τους αρμόδιους το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αναδιάρθρωση λοιπόν των πτήσεων προς τη Δυτική Μακεδονία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου μετακινήσεων που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις περιοχής, ανακοινώθηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές Μαρία Αντωνίου στην Καστοριά και Μιχάλη Παπαδόπουλο στην Κοζάνη, μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα. Όπως αναφέρθηκε, με το νέο ευέλικτο πρόγραμμα που οριστικοποιήθηκε τόσο για τη χειμερινή περίοδο 2026 αλλά και την θερμή περίοδο του 2027, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να τονωθεί έτσι η τοπική αγορά και ο τουρισμός. Βεβαίως, να πούμε ότι κεντρικό ζήτημα παραμένει η αναβάθμιση των αεροδρομίων Καστοριάς και Κοζάνης, προκειμένου να γίνουν ελκυστικά και να αυξηθεί η κίνηση των επιβατών. Εκεί θα κρυθούν όλα, στην αύξηση δηλαδή της κίνησης των επιβατών, ώστε να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση και πύκνωση των αεροπορικών δρομολογίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά, ώστε να αξιοποιηθεί στο σύνολό του το διαθέσιμο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, επικεντρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την Κέρκυρα θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
19: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ο χρόνος πιέζει και τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να τρέξουν. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κέρκυρα ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ζητώντας επιτάχυνση διαδικασιών και προαναγγέλλοντας ακόμη και πανεντάξεις έργων που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Στόχος, όπως τόνισε μιλώντας στη σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για την περίοδο 2021-2027, είναι ένας: να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τα Ιόνια νησιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμιγγέλη, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, των επιμελητηρίων και παραγωγικών φορέων. Ο Γιάννης Τρεπεκλής αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία επιτρέπει πλέον τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών προτεραιότητων, ανάμεσά τους η ίδρυυση, η κοινωνική κατοικία, ο τουρισμός, αλλά και η στήριξη μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, ο Περιφερειάρχης έθεσε στο τραπέζι ένα πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα τα νησιά, τις καθυστερήσεις, τις εγκρίσεις και τις αντιδοτήσεις. Μνημεία του Συνέσχου, αρχαιολογικοί χώροι, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά την υλοποίηση των έργων. Όμως, ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθάρισε ότι τα περιθώρια χρόνου πλέον περιορίζονται και ανακοίνωσε αυστηρή διαχειριστική πειθαρχία. Έργα που καθυστερούν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση θα μπορούν να πεντάσσονται, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθύνονται σε φορείς που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα. Από την πλευρά του τέλους, Βίκη, ο Νίκολα Ντεμιγγέλη υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας παρακολούθησης των έργων και ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την προσοχή των πολιτών σε όλη τη Θεσσαλία εφιστά η αστυνομία με αφορμή την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων για τροχονομικές παραβάσεις μέσω των οποίων επιτίδη ή προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες για να τους υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, κάθε δεδομένα και να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.

0: δημοσίου, το gov.gr, παραποιημένο, και έτσι αν κάποιος δεν προσέξει μπορεί να βρεθεί βεβαίως προδυσάρεστης εκπλήξεως. Οι απαταιώνες διακινούν μαζικά μηνύματα που προσομοιάζουν απόλυτα με επίσημες ειδοποιήσεις για επιβολή διοικητικού προστίμου ή τροχαίας κλήσης. Μέσα στο μήνυμα περιέχεται ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος ο οποίος παραπέμπει σε κακόβουλη απομίμηση του gov.gr. Και όποιος βεβαίως ακολουθήσει το σύνδεσμο, του ζητείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και αμέσως μετά τραπεζικά δεδομένα ευαίσθητα βεβαίως, από όπου οι δράστες μπορούν βεβαίως να υποκλέψουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία, μάλιστα, και βεβαίως η Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, η αστυνομική διεύθυνση, ξεκαθαρίζει ότι η πλατφόρμα του gov.gr δεν θέλει ποτέ συνδέσμους μέσω μηνυμάτων για οικονομικές υποχρεώσεις ή πρόστιμα, και βεβαίως πολίτες που θα λάβουν τέτοιο SMS στο κινητό τους πρέπει να το διαγράψουν αυτόματα και επουδενή να μην πατήσουν κάποιον ενεργό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επιστολή του Δημάρχου Στάθη Κανή για την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία έχει στείλει. Ο Μπάμπης Πλάγος τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, και στην οποία αναφέρει ότι σε σχέση με τα όσα λέγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα περί ίδρυσης Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία, η Δημοτική Αρχή Πύργου θεωρεί ότι είναι άτοπη ακόμα και η σκέψη ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μια βιώσιμη σχολή στο νομό μας που δεν θα περιλαμβάνει οργανικά την πρωτεύουσά του, δηλαδή τον Πύργο. Και ο κύριος Κανής στην επιστολή του θυμίζει ότι μέχρι το 2022 υπήρχε πανεπιστημιακό τμήμα στο νομό, το οποίο έκλεισε, όπως είπε, λόγω στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη, και θυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει και το στρατόπεδο της ΕΤΙΛ, το οποίο λειτουργούσε στον Πύργο τα τελευταία 50 χρόνια. Εμείς, γράφει ο κύριος Κανής στην επιστολή του, ως Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε με οποιοδήποτε τρόπο σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και πυροτεχνήματα που στην πράξη φαλκιδεύουν και θέτουν νέα εμπόδια στην επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμήματων στο νομό μας. Εγώ να θυμίσω από την πλευρά μου ότι ο νομός Ηλίας είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που δεν διαθέτει πανεπιστημιακή σχολή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Υψηλά ποσοστά αναφορών για διακρίσεις, έμφυλη βία και εμπόδια στην επαγγελματική και κοινωνική συμμετοχή των γυναικών. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, τα εγκρήματα είναι σημαντικά για την ισότητα των φύλων στη Ρόδο. Αυτό ανέδειξε μια δημόσια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ρόδο στο πλαίσιο της κατάκτησης του τοπικού σχεδίου δράσης στην ισότητα των φύλων. Στην έρευνα συμμετείχαν 355 πολίτες, καταθέτοντας απόψεις τους και τις εμπειρίες σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την έμφυλη βία, την ασφάλεια, την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία, τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις παρεμβάσεις που θεωρούν αναγκαίες σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 78% των συμμετοχόντων θεωρεί ότι τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι έντονα στην τοπική κοινωνία, ενώ 8 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν βιώσει άνεση μεταχείριση λόγω φύλου. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των όσων αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή έμφυλης απειλής ή βίας, με το 72,8% να καταγράφει σχετική εμπειρία. Παράλληλα τώρα, το 64,8% αναφέρει περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.
1: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι αφορά την εργασία και τη συμμετοχή στα κοινά, το 75% εντοπίζει εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών, ενώ το 70% θεωρεί ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην τοπική πολιτική ζωή. Οι πολίτες τώρα ζητούν μεταξύ άλλων να ενισχυθούν υπορομές φροντίδας, όπως είναι η βρεφονιευτική σταθμή, οι υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες, αλλά και να γίνονται περισσότερες δράσεις για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την ψυχική υγεία, αλλά και που θα έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων στον Δήμο του Ρόδου,
1: μάλιστα,
3: και από την διαμόρφωση των παρεμβάσεων που θα γίνουν πλέον σε τοπικό επίπεδο.
1: Δέσποινα.

0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη τώρα θα γίνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιομηχανικών Πάρκων στα μέσα Οκτωβρίου, με κύριες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν τη δίκαιη μετάβαση και το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Από την ΕΡ Τρίπολης τώρα θα μας ενημερώσει Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις προετοιμασίες και τη διεξαγωγή του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιχειρήσεων. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, όπως είπες και εσύ, το οποίο γίνεται στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα τοπικά επιμελητήρια. Στο επίκεντρο των εργασιών, οι κρίσιμες αλλαγές στο θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, και βέβαια η επιλογή της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης ως συνδιοργανώτριων πόλεων υπογραμμίζει και τη στρατηγική σημασία της Αρκαδίας στην εθνική προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Να σημειώσουμε ότι το συνέδριο γίνεται στις 17 και 18 του μήνα, ουσιαστικά από 16. Ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη, θα δοθεί η συνέντευξη τύπου προκειμένου να μάθουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι είναι ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό και το λέμε αυτό για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στην περιοχή μας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες δική.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Τώρα, σημαντική τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά και τη συμβολή του στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας απέσπασε ο Δήμος Δυτικής Σάμου στο πλαίσιο του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
2: Βίκη, κυρίες και κύριοι, το φετινό συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα υγιείς πόλεις και υγιείς γενιές, με την συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και ολόκληρη τη χώρα. Τον Δήμο Δυτικής Σάμου εκπροσώπησε η εντεταλμένη σύμβουλος κοινωνικής πρόνοιας και δημόσιας υγείας Δήμητρα Λάμπρου και η προσταμένη του τμήματος κοινωνικής προστασίας παιδείας κυρία Μαργαρίτα Ελευθερίου. Να σας πω ότι κατά την διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων και συζητήσεων με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και τον καθαριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, το βιώσιμο αστικό σχεδιασμό κτλ. Να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της υγείας, καθώς και η πολιτική πρόληψη για την παιδική παχυσαρκία και όχι μόνο. Να πω ότι το ΚΕΠ εδώ στην ΣΑΜΟ έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. Ταυτόχρονα έχουν γίνει και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, την κοινωνική φροντίδα και την συνεργασία, με στόχο οι κοινωνικές του δομές να παραμένουν ουσιαστικά δίπλα στους πολίτες. Δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε παρουσιάσει τέτοια θέματα από το Μαραθώκαμπο και από τις αφεντικές περιοχές. Νομίζω ότι άξιζε αυτή η διάκριση και θα συνεχίσουν όπως μας λένε από τα ΚΕΠ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα σε τελική ευθεία μπαίνει το 3ο πρόγραμμα ενίσχυσης γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα τελικά στοιχεία που έγιναν γνωστά είναι οι 486 εταιρείες από την Καστοριά και τη Σιά της ήταν επιχειρήσεις, γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Επέβαλαν τα χαρτιά τους για να ενισχυθούν από το 3ο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυση των γονοπτικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Εντυπωσιακό το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, όπου αρχικά ήταν 17 εκατομμύρια και ξεπερνάει τα 18.700.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης προς έναν από τους ιστορικότερους και εξαγωγικότερους κλάδους της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με πολυετής και πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και της στενότητας της ευσότητας των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Τα στοιχεία βγήκαν αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον των επαγγελματιών της περιοχής, καθώς οι εκατοντάδες συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν, μάλλον, σε Καστοριά και Σιάτης, αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την επανακίνηση παραγωγικής δραστηριότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Η απόρροφηση τώρα αυτών των κονδυλίων αποτελεί, όταν έρθει η ώρα, που πρόκειται, όπως είπαμε, όπως μάθαμε από τα στελέχη, μέσα στο Δεκέμβριο να γίνει η πρώτη διαλογή και να ξεκινήσουν οι πληρωμές από το νέο έτος. Αποτελεί πλέον το επίσημο κρίσιμο στοίχημα για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να θωρακίσει το μέλλον της Καστοριανής γουνοποιίας και όχι μόνο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε. Και να πάμε τώρα στην Ικαρία, καθώς η έρευνα του αρχιπελάγου των φούρνων Κορσεών με τα αρχαία ναυάγια συνεχίζεται και μάλιστα έχει αποκτήσει και εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς για πρώτη φορά προετοιμάζεται η πρόσβαση του κοινού σε δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι, ένα πάρα πολύ σημαντικότατο θέμα και προχωράνε, έχει εξελίξει, ελπίζουμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα σε αναφορά. Στου δύο ενάλειου του αρχαιολογικού χώρου, του συμπλέγματο των φούρνων Κορσεών, να πω ότι από το 2022 τη διεύθυνση τη έρευνα στο πεδίο αυτό έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλία σε συνεργασία με την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έρευνα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Κορσεέ και μπορούν να πούνε πολύ ευχαρίστω και του προτρέπω του ακροατέ μα να παρακολουθήσουν τη δράση αυτή. Ο Δήμο των Φούρνων είναι επίσημο συνεργάτη του εν λόγω Ινστιτούτου. Και επίση να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προετοιμάζει του δύο αυτού επισκέψιμου ενέργειου αρχαιολογικού χώρου και μιλάμε τώρα υπόγειο, έτσι, κάτω από το νερό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάνω τα πρωτοπόρα. Να πω ότι στι δύο αυτέ θέσει τα βάθη είναι από 23 έω 41 μέτρα και από 32 έω 70 στο δεύτερο. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ σύντομα αυτή η προετοιμασία, γιατί είναι κιόλας η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα οργανωμένης πρόσβασης του κοινού σε ναυάγια του συγκεκριμένου αρχιπελάγους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τιμητική εκδήλωση για τον ιστορικό και συγγραφέα Φώτη Τριάρχη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην Καβάλα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Τη μνήμη και το πολυσχηδές έργο του Φώτη Τριάρχη, ενός ανθρώπου των γραμμάτων, με ιδιαίτερους δεσμούς με την Καβάλα και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, τιμά η πόλη σήμερα στις 7 το απόγευμα στη μεγάλη λέσχη της πόλης. Την εκδήλωση διοργανώνει ο τοπικός Δήμος σε συνεργασία με το ΔΙΠΕΘΕ Καβάλα, στη Θασιακή Ένωση και το Μουσικό Σχολείο της πόλης, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο και τη διαδρομή ενός δημιουργού που υπηρέτησε με διαφορετικούς τρόπους τη λογοτεχνία, την ιστορία και τη λαογραφική έρευνα. Ο Φώτης Τριάρχης, ο Αθηναίος λογοτέχνης που αγάπησε την Καβάλα, όπως χαρακτηρίζεται, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα, ωστόσο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του συνδέθηκε με τη Μακεδονία, ένα τόπο που αγαπούσε ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Στη συγγραφική του παρακαταθήκη περιλαμβάνονται ιστορικά βιβλία και ποιητικές συλλογές, αλλά και μεγάλος αριθμός χρονογραφημάτων, βιβλιοκριτικών, ιστορικών και λαογραφικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Για το Φώτη Τριάρχη θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας Νίκος Τσιλογιώργης, καθώς και η κόρη του συγγραφέα Βασιλεία Τριάρχη. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσική με τη σύμπραξη και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, ενώ ηθοποιοί του ΔΙΠΕΘΕ θα διαβάσουν κείμενα του συγγραφέα, δίνοντας νοερά και πάλι τον λόγο σε έναν άνθρωπο που άφησε πίσω του ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα και ένα έργο μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στα δυτικά προβλέπονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Επτάνησα και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με τοπικές ομίχλες αύριο νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει αύριο στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο νότι έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτριοι.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM τη ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα κινείται σήμερα η επικαιρότητα και εκεί στρέφεται πλέον όλο το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι το Αναδρούτσα, στα διεθνή Νατάσα Παυλοπούλου και η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτείων, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάνθηση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Ιεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις Κινέζους δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος διευθύνσης για την άμυνα της Ευρώπης, το είπε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο της κορυφής των ΜΕΝΤΕ9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπατώσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής Αιγίου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάδα, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί σε φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο βόρειο της Βαρσοβίας. Τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά, συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα μονοπολεί, όπως είναι λογικό σήμερα, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα, όχι μόνο εδώ της εσωτερικής κοινής γνώμης, αλλά και γενικώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στη χώρα μας, στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, Γιώργος Ιεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, οι δύο άντρες έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα και στάθηκαν, ανέδειξαν καλύτερα τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο.
4: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
3: Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρομπίο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
5: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούζ, το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αναγνωρίζεται έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
3: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία παρακολουθεί αναλυτικά τις επαφές που έχει το πρωί στην Αθήνα ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη, πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτήν την ώρα ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος. Πριν από λίγο είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου υπεγράφει μάλιστα και η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών όπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα. Νωρίτερα ακούσαμε και σχετικές δηλώσεις. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εξαιρετικά καλό κλίμα είναι οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και των αντιπροσωπείων εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από τις συνομιλίες και την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε στο Υπουργείο Εξωτερικών και τόνισαν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρόητης, όπως ήδη προανέφερε, όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος, είναι συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι απόλυτα δεσμευμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι είναι ευαίσθητα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις ευαισθησίες και άλλων χωρών με διπλωματία. Συζήτησε ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό διάλογο, τονίζοντας ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ στην ενεργειακή συνεργασία και στο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, καθώς και στις στρατηγικές ενίσχυσεις, στρατηγικές συμμαχίες 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη σύμμαχος και υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών, των σημερινών απειλών που έχουμε στον κόσμο. Τώρα, σε εξέλιξη, όπως ανέφερε Γρηγόρη, είναι οι διαβουλεύσεις.
3: Πριν πάμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις, Κατερίνα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε λίγο ηχητικά αποσπάσματα, ειδικά την αναφορά που κάνει ο κ. Γεραπετρίτης στο πεδίο της άμυνας, όπου αναφέρθηκε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 Viper.
4: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
3: Από την πλευρά του τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Έχουμε μεγάλη δέρμηση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφαλείας, θα έλεγα ότι η ειδική ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρνει. Αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος ταυτόχρονα, να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
3: Ακούσαμε λοιπόν τα σχετικά ηχητικά. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Κατερίνα Φρύσα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν ο διάλογος που είναι σε αυτή την ώρα. Έχουμε και νωρίτερα είχαμε υπογραφή και είχαν υπογραφεί και οι συμφωνίες, σχετικές συμφωνίες. Είχαμε τη μία συμφωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
6: Είναι υπογραφή με τον κύριο Δένδια, με συγχωρείς Γρηγόρη.
3: Ναι, ναι.
6: Είναι με τον αρχηγό Γεθά και
3: σωστά
6: τον διοικητή τη.
3: Παρουσία του κύριου Δένδια, ναι.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Συγγνώμη για την.
3: Όχι, όχι, μα, πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε, ναι, ναι.
6: Ακριβώς όπως είπες, παρουσία του Υπουργού mm-hmm. Άμυνας και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο διοικητής της Εθνοπλουράς της Φλόριντα mm-hmm. επιστολή προθέσεων συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοπλουράς της Φλόριντα. Να επισημάνω εδώ ότι η Φλόριντα έχει πάρα πολλούς Έλληνες, πάνω από 100.000 mm-hmm. και είναι η περιοχή, είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγη ώρα, λίγο γύρω στις 4, αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης mm-hmm. για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών με στόχο τη διευκόλυνση και την απασχόληση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και τον αρμόδιο για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα είχαμε, όπως ήδη έχετε πει, την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών ρυθμών σε κατηγορία αρχαιολογικού και εθνολογικού mm-hmm. υλικού που υπέγραψε η κυρία Μενδώνη ναι, ναι. με την Υφυπουργό Εξωτερικών.
3: Είναι είναι η συμφωνία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, λεγόμενη.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και δώσαν και το στίγμα mm-hmm. της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση παράνομων mm-hmm. φαινομένων. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα, αυτή την ώρα έχουμε γεύμα mm-hmm. εργασία, σε λίγη ώρα έχουμε νέες συνομιλίες, νέους διαβουλεύσεις. Είναι στον τομέα στις τρεις, ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις και παράλληλα θα συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας και εκεί αναμένεται να υπογράψει γύρω στις 4 συμφωνία που σας έλεγα για την ναυτιλία. Θα ακολουθήσει η ομάδα εργασίας που αφορά την άμυνα και βεβαίως θα στο τέλος, γύρω στις 5, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
3: Και μετά και συνέχεια το πρόγραμμα βεβαίως του επικεφαλής του State Department, σωστά?
6: Σωστά, σωστά. Αναμένεται να μιλήσει στην ΚΝΙΚΑ mm-hmm. γύρω στις 6, λένε οι πληροφορίες, και βεβαίως θα υπάρχει και το δείπνο mm-hmm. που πρόκειται να παραθέσει ο Πρωθυπουργός προς τιμήν του.
3: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα λοιπόν υπεγράφει συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος υπογράμμισε τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών.
7: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην ελληνική δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
3: Και έχει και συνέχεια λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα το πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Το απόγευμα, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα προηγηθεί η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Τώρα, ο κύριος Ρουμπίο παρέστη επίσης νωρίτερα στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης και της νέας πτέρυγας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που μίλησε για μια ξεχωριστή ημέρα, τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων. Ακολούθησε αγιασμός και στη συνέχεια ο κύριος Ρουμπίο ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
8: Όταν ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ευχαριστώ θέρμα για αυτό το νέο μέρος εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω όλους εκείνους τους Αμερικανούς που πέθαναν εδώ στο καθήκον έναντι βίας και φυσικά λόγω τρομοκρατικών οργανώσεων. Ξέρετε, οι πρεσβείες δεν είναι μόνο κτίρια. Οι πρεσβείες είναι αρχιτεκτονικές απεικονίσεις μιας χώρας και φυσικά αποτελούν την πρώτη εντύπωση που έχουμε για ένα έθνος. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι λειτουργικές. Πρέπει να κρατούν ασφαλές το προσωπικό και πρέπει να ασφαλίζουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις συζητήσεις που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες όπου και αν είναι ανά τον κόσμο. Στιλιστικά, ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζονται με αμερικανικό τρόπο να αποπνέουν ισχύ, ηγεσία και φυσικά μια ανοιχτότητα στο να βλακούν όλοι. Και αυτή η πρεσβεία με τα μάρμαρά του, τέλεια μάρμαρα χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί ο Παρθενών και απηχούν τους δεσμούς μας με την περιοχή και με την πόλη, όπως και την επιρροή της πόλεως των Αθηνών στους δικούς μας θεσμούς.
3: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Αλεξάνδρο Μόρτουντακ, ο οποίος ήταν στην Αμερικανική Πρεσβεία και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλεξάνδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, τα ακούσατε και από τον ίδιο. Τώρα βεβαίως πόσο αμερικανικός είναι ο τρόπος του Βάλτερ Γκρόπιους, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, θα μου πείτε ήταν γερμανοαμερικανός. Ναι.
3: Είναι ένα ερώτημα αυτό βέβαια.
9: Ο αμερικανικός τρόπος βεβαίως έχει να κάνει και με την ομιλία του στη ΜΗΚΑ, διότι με κάθε αφορμή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δείχνει έτσι κάποια σημεία του ακριβώς τι θα τονίσει σε περίπου 4 ώρες από τώρα. Είναι αυτές οι δυτικές αξίες, είναι ο δυτικός πολιτισμός, θέλει τη σύνδεση με την Ελλάδα, θέλει τη σύνδεση με το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, άλλο ένα κλισέ το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές, ξεχνώντας πολύ αν όχι...
3: Αλέξανδρια, μπορείς να κάνεις κάτι να διορθώσουμε λίγο, είναι πολύ κακή η γραμμή μας, αν μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση να το διορθώσουμε hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
9: Δεν είναι η ανοιχτή ακρόαση, αν μπορείτε ξανακαλέστε με.
3: Θα προσπαθήσουμε σε λίγο λοιπόν να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ και να μας δώσει, γιατί δεν είναι καθόλου γραμμή, καλή η γραμμή που έχουμε, για να ακούσουμε τα νεότερα για το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τώρα, τι λένε στις ΗΠΑ για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιες είναι οι προσδοκίες από την Ουάσιγκτον. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, η Γεωργία Γαρατζιώτη, τι μετέδωσε στις πρωινές διαδρομές μιλώντας τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
10: Αυτό που λένε εδώ είναι ότι η χώρα μας πλέον είναι χώρα κλειδί για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια. Γιατί και εδώ είναι η μαγική λέξη LNG. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί λοιπόν θεωρούν την Ελλάδα πολύ σημαντική για την προώθηση και την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου αμερικανικής παραγωγής προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος. Δεν είναι αυτό ένα καινούριο πλάνο, έτσι το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν και όλη αυτή η πίεση που υπάρχει στον κόλπο και οι πιέσεις της αδελάσης οδούς της Μέσης Ανατολής έχουν ξανακάνει κρίσιμη τη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. Και έρχονται λοιπόν οι Αμερικανοί και βλέπουν πλέον την Ελλάδα πιο καλά, έτσι. Αποκτά πλεονέκτημα λοιπόν η χώρα μας, μεγαλύτερη χρησιμότητα ως πύλη LNG. και ως κόμβος προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θέλουν να αυξήσουν οι Αμερικανοί τις εξαγωγές του LNG μέσω της Ελλάδας και φυσικά το κάνουν και για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την ρωσική ενέργεια, που αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τον κάθετο διάδρομο.
3: Αυτά λοιπόν μετέδωσε νωρίτερα η Γεωργία Χαρατζιώτη, ανταποκριτήριά μας από τη Νέα Υόρκη. Πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο Μόρτο του και να μας πει το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Αλέξανδρε.
11: Λέγαμε ότι είναι αυτές οι αναφορές τις οποίες θέλει να μοιραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προκειμένου να μας προετοιμάσει για την ομιλία του στην ΜΗΚΑ για το ακριβώς τι σημαίνει ο δυτικός πολιτισμός, τι σημαίνει αυτό το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές και ως πραγματικότητα και ως κλισέ, γιατί αυτό που έλεγαν ξεχνάει ο κόσμος, ότι στα λίκνα αποκοιμιούνται τα βρέφη. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν μεγαλώσουν. Εκεί αρχίζουν τα ζητήματα και οι ευθύνες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι στην ομιλία του σε αυτά τα τροποντινά εγγένεια, που δεν είναι τα επίσημα, τα εγγένεια της πρεσβείας θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη, ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε, στα θύματα της τρομοκρατίας που ήταν εργαζόμενοι στην πρεσβεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι επέλεξε να τα τιμήσει. Είναι πολύ σημαντικό και επειδή η ανακαίνιση αυτή και η επέκταση της πρεσβείας έγιναν και ως συνέπεια αυτών των επιθέσεων. Είναι ένα κτίριο πολύ πιο εσωστρεφές. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι μια μικρή καστροπολιτεία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως διατηρεί την εμβληματική πρόσωψη του Walter Gropius, διατηρεί το αίθριο το οποίο έχει κλειστεί κατά πολύ πλέον. Είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο και ήταν μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο για άλλη μια φορά να τονίσει, όπως είπε, τη δέσμευσή του στις αρχές, στις αξίες που αυτό το κτίριο συμβολίζει, όν στην Αθηναϊκή Πρωτεύουσα.
3: Αλέξανδρε Μόρντα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά έγιναν νωρίτερα. Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, με φόντο την Ακρόπολη και από την Ιστορική Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα παρουσιάσει το δικό του πολιτικό στίγμα για το μέλλον της Δύσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο, την Ευαγγελία Παλτατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες και το δικό της σχόλιο για μια ομιλία όπου αναμένεται να αναφερθεί η Ευαγγελία στην αρχαία ελληνική κληρονομία και στη συνεργασία των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Ναι, η ΠΝΙΚΑ δεν είναι μια καθόλου τυχαία επιλογή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, όχι γιατί είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσιμο, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι ένας χώρος που επί της ουσίας μετατρέπει μια πολιτική ομιλία σε ένα πολιτικό μήνυμα, και ως τέτοιο το έχει επιλέξει ο Μάρκο Ρούμπιο το σημείο της ΠΝΙΚΑΣ. Τώρα, και από το State Department αυτό που προαναγγέλλεται είναι ότι ο Ρούμπιο θα καλέσει σε αυτό που λέμε, το είπε και ο ίδιος επί της ουσίας σήμερα και από την Αμερικανική Πρεσβεία, σε αυτό που λέει ως μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Φαίνεται πως εντοπίζουν πως αποκωδικοποιώντας αυτή την ανανέωση, θέλω να πω, η ιδέα είναι περίπου ότι η Δύση έχει χάσει κάτι από τον εαυτό της, ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναβρει τις αξίες που την δημιούργησαν, και πάνω σε αυτό φαίνεται ότι θα κτίσει την ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο, που βεβαίως αν μιλούσε στην Ουάσιγκτον θα ήταν μια ακόμα ομιλία, ας πούμε, για την αμερικανική πολιτική. Από την ΠΝΙΚΑ όμως φαντάζομαι ότι θέλει να δώσει κάτι διαφορετικό και να παρουσιάσει την Αμερική ως αυτήν την ξένη δύναμη που δίνει συμβουλές στην Ευρώπη, αλλά και επιστροφή επίσης σε αυτό που λέμε πολιτική και πολιτιστική παράδοση.
3: Και τώρα έχει μεγάλη σημασία αυτός ο τόπος που επιλέγει για να κάνει αυτή την ομιλία. Βεβαίως. Η οποία με βάση και τις πληροφορίες και τα όσα μας λες, σαν να θέλει να καταθέσει μια δική του πλατφόρμα ο Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη.
12: Βεβαίως, και είναι έτσι όπως το λες, δηλαδή από την παρουσία του εδώ στην Αθήνα και ό,τι έχει προηγηθεί, και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω, είχατε εκτενέστα το ρεπορτάζ νωρίτερα, εδώ υπάρχει ένα πιο προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή επί της ουσίας ο κύριος Ρούμπιο από την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ εγγράφει μια δική του προσωπική πολιτική παρακαταθήκη που αφορά τους προσωπικούς σχεδιασμούς του και τους στόχους του για την επόμενη μέρα από τον Τραμπ.
6: Mm-hmm. Αυτό είναι.
3: Βέβαια.
6: Και αυτό το σκέλος.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μόλις είπες, βέβαια. Ναι. Η επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ.
6: Είναι εκεί, γιατί φαίνεται και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν εκεί ότι είναι ο άνθρωπος που θα, θα ζητήσει, θα επιδιώξει να είναι ο διάδοχος του Προέδρου Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι έχει έναν αντίπαλο, έτσι, τον νυν αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance, ο οποίος, Γρηγόρη, έχει και σημασία. Εάν θυμόμαστε την ομιλία του D. Vance, του J.D. Vance στο Μόναχο, ο J.D. Vance τότε είχε μιλήσει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη δεν βρίσκεται εκτός των σύνορων της, αλλά μέσα στην ίδια Δύση, την Δύση, και ήταν μια ομιλία η οποία είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ρούμπιο θέλει να στείλει, από ό,τι φαίνεται, ένα μήνυμα ότι Αμερική και Ευρώπη έχουν κοινή κληρονομιά και άρα πρέπει μαζί και να την διαφυλάξουν και να την ανανεώσουν.
3: Βεβαίως, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σε λίγες ώρες τι θα πει και από το Βήμα στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο, και βεβαίως θα ακούσουμε περισσότερα σχόλια και από την εκπομπή σου αύριο στις 12 ώρα. Στον ναι, αλλά.
6: Να πω κάτι τελευταίο.
3: Ναι, και να κλείσουμε
6: γιατί
3: με αυτό.
6: Θυμίζω βεβαίως ότι ο Ομπάμα το 2016 είχε επίσης θελήσει να μιλήσει στην
3: στον ίδιο χώρο, βέβαια.
6: Κατέστη για λόγους ασφαλείας. Και έχουμε επίσης την πολύ εμπνευσμένη τότε ομιλία του Μακρόν στην Πνίκα. Ο Μακρόν κοίταγε προφανώς την Ευρώπη. Ο Ρούμπιο τώρα επιλέγει για να στείλει ένα μήνυμα συνοχή στη Δύση.
3: Ακριβώς. Ευαγγελία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο και τις πληροφορίες. Ευαγγελία Μπαλτατζή, κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα ακούσουμε αύριο στον MNLAN 12 η ώρα, εδώ από το Air News Radio 105,8. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα έδωσε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως επιβεβαίωση των στενών ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη γεωπολιτική σημασία του κάθε του διαδρόμου. Επίσης, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ατζέντα των συνομιλιών.
13: Είναι ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ, τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθε το άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος, αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένοι. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
14: Της κυρίας Γκυλφόιλ.
15: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
14: Αν στέλνει.
13: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Δηλαδή σου λέει, δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
14: Βρείτε τα.
13: Βρείτε τα. Μη μαλώνετε.
14: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
13: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.
3: Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε τι τίτλο θα έβαζε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
16: Θα έλεγα αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο. Και το λέω διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν θετικά το ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει ακριβώς στην αξιοπιστία της, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο.
17: Και είναι και ένας καλός, δεν ξέρω αν είναι σημαντικός, φαντάζομαι και σημαντικός παίκτης η Ελλάδα σε ένα άλλο πεδίο, κύριε Τζογόπουλε, που είναι τα ενεργειακά, για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
16: Σωστά το λέτε, και θα έλεγα εδώ ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας ως κέντρου από όπου το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να πηγαίνει και προς άλλες αγορές.
17: Ναι, Βαλκανία, κυρίως στα Βαλκάνια, μιλάτε για τον κάθετο διάδρομο, ναι.
16: Σωστά, και ενδεχομένως στο μέλλον και προς την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι οι ελληνοαμερικανικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη στο Ιόνιο Πέλαγος, και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Ελλάδα έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει η ίδια φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική.
3: Τώρα να μείνουμε στο θέμα αυτό για να δούμε τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο πλέον, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Νίκο?
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νωρίτερα την παρέμβαση της επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ζούρου. Είχαμε και παρέμβαση από το ΚΚΕ και απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Αδαβάκη. Θα δούμε λίγο αναλυτικά. Η κυρία Ζούρου χαρακτήρισε ύβρι την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Τολμάει, είπε, να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες, απόψεις που προωθεί ο ίδιος και η Αμερική. Δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπε, εκφράει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο ενός πολεμοχαρούς νεοαπικιακού δόγματος. Είπε ότι απαιτείται με άμεση αλλαγή η ρότα στην εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο και με στόχο την προάσπιση κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Ο κ. Παφίλης από το ΚΚΕ έκανε λόγο για χιλιάδες λαούς σε όλη την Ελλάδα που αυτές τις μέρες πήραν μέρος στα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Γι' αυτό είπε, κηρύχθηκε ανεπιθύμητος από το μαζικό κίνημα. Είπε ότι ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, και αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη, γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες, μιας και οι πόλεμοι, όπως είπε, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία ενοποιούνται. Οι Αμερικανοί, είπε, κάνουν ό,τι γουστάρουν και συστρέχεται από κοντά τους και στηρίζεται όλη αυτή η πολιτική, είπε ο κ. Παφίλης, συνοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Τέλος, ο κ. Ζαβάκης απάντησε στις αιτιάσεις της κ. Ζούρου και του κύριου Παφίλη. Είπε ότι αυτές είναι στη βάση κατευθύνσεων και ιδεολειψιών του παρελθόντος, ιδεολογικών ιδεολειψιών. Είπε, ο ελληνικός στρατός και οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν μπορούν να μείνουν σε μια περίκλειστη, απομονωμένη, χωρίς συμμαχίες περιοχή και για όλα και χωρίς όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε. Και για οι εξωτερικές μας σχέσεις, είπε, θα πρέπει να έχουν συνέχεια και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη γραμμή την απάντηση του Υπουργού Άμυνας.
3: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να προσθέσουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Παράλληλα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Μπορείτε βέβαια να δείτε αναλυτικά ρεπορτάζ και το χάρτη με τους κλειστούς δρόμους αναλυτικά στο
2: news.gr. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ είναι στην Αθήνα, είναι στο Ισραήλ. Τρία χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η χώρα τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το Ισραήλ, με τις οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πάμε στο Τελ Αβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Καλό σας μεσημέρι από το νότιο Ισραήλ, κοντά στο Nova Festival, εκεί που έγινε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές πριν από τρία χρόνια. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με το εξής, ότι δεν έχει περάσει παρατηρητή βεβαίως η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στο Ισραήλ, γιατί εκείνο το οποίο βλέπουμε και διαβάζουμε από τα Ισραηλινά μέσα είναι όχι βεβαίως οι αναφορές της στρατηγικής σχέσης της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο και αφορούν το Ιράν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Ισραήλ τους ενδιαφέρει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται και αφορά την Τεχεράνη. Οι ίδιοι έχουν δηλώσει αλλεπάλληλες φορές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τον οποίο θέλουν να κάνουν κατά του Ιράν. Οπότε είναι λογικό ότι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία, σχεδόν δίπλα θα λέγαμε, με τις εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες εξελίσσονται σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Στις 12 το μεσημέρι, μάλιστα, σε όλο το Ισραήλ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των 1209 ανθρώπων, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από την Χαμάς. Και βεβαίως, επειδή βρεθήκαμε στις 6 και 29 το πρωί, δηλαδή ακριβώς την ώρα που είχε εκδηλωθεί η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και στο φεστιβάλ Νόβα, εκεί τα συναισθήματα ήταν εντελώς διαφορετικά του κόσμου, είτε αυτά ήταν συγγενών, είτε ήταν φίλων, είτε ήταν απλών πολιτών, οι οποίοι ξεκίνησαν για ακόμη μια φορά από τα σπίτια τους, όπου και αν βρίσκονται αυτά, όχι μόνο στον Ισραηλινό νότο, αλλά και στο κεντρικό ή βόρειο Ισραήλ. Ήταν διαφορετικά τα συναισθήματα. Λογικό είναι ότι είδαμε και αρκετούς εκ των πολιτικών υποψηφίων, οι οποίοι στις επερχόμενες εκλογές θέτουν υποψηφιότητα για, για το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Από εκεί και έπειτα οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν και το απόγευμα και το βράδυ, με την κεντρικότερη να γίνεται στο πάρκο Χαγιαρκών, το οποίο βρίσκεται στο Τελαβίβ, και το News θα είναι εκεί για να μεταδίδει απευθείας την εικόνα.
3: Μιλάμε για μια ημέρα, για μια θλιβερή επέτειο, για μια ημέρα που άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γιώργο, έτσι.
19: Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γρηγόρη. Άλλαξε τα πάντα στην Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος. Μια Γάζα η οποία έχει μετατραπεί σε σωρό ερυπείων, σε μια πόλη φάντασμα, η οποία δεν μπορεί να κατοικηθεί σε καμία περίπτωση, και όσοι βρίσκονται στην Γάζα μένουν σε ορισμένα παραφύγματα. Ακόμη και το πρωί ακούγαμε σφοδρά πυρά από τους Ισραηλινούς. Είναι χιλιάδες οι Παλαιστίνοι οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την στιγμή που αποφάσισε το Ισραήλ να εισβάλλει στο Παλαιστινιακό φύλακα στην Γάζα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αυτό μετά βεβαίως την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μια 7η Οκτωβρίου η οποία άλλαξε και το δόγμα του Ισραήλ, το οποίο πλέον το είδαμε στη συνέχεια στο Λίβανο με τα προληπτικά χτυπήματα, αλλά και στο Ιράν με τρεις αλλεπάλληλες συγκρούσεις, οι οποίες έχουν γίνει τα τρία τελευταία χρόνια.
3: Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, στο Ισραήλ, να μας μεταφέρει το κλίμα και όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία στο Ισραήλ και η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Από το Ισραήλ, ερχόμαστε εδώ, στο στούντιο κοντά μας είναι η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί ένα χρόνο, Νατάσα, μετά την έθραυστη κηχύρια, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική, ενώ το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά τεταμένο, παραμονές των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, να θυμίσουμε. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Έτσι, ακριβώς τρία χρόνια σήμερα από τη μαύρη επέτειο από τις φωνικές επιθέσεις, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Να θυμίσουμε λίγο, να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο εκείνο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, στις 6 και 29, χιλιάδες ρουκέτες προσγειώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ 6.000 μέλη της Χαμάς παραβίασαν τα σύνορα με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και αλεξίπτωτα πλαγιάς. Εισέβαλαν σε στρατιωτικές βάσεις και σκόρπισαν το θάνατο σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα, πυρπολώντας σπίτια και εκτελώντας αμάχους. Ο απολογισμός τραγικός, περίπου 1.200 νεκροί και 250 όμηροι, στην πιο θανατηφόρα ημέρα για τον εβραϊκό λαό. Να πούμε ότι είναι η πρώτη επέτειος από την επιστροφή όλων των ομήρων στο Ισραήλ, ζωντανών και νεκρών. Από τους 251 ομήρους που συνελήφθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 168 απελευθερώθηκαν ή διασώθηκαν, ενώ 83 σκοτώθηκαν. Στη Γάζα η κατάσταση είναι δραματική μετά την επίθεση, την τεράστια στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ και από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα πάνω από 74.000 Παλαιστίνοι. Να πούμε ότι το 2025 μια επιτροπή του ΙΕ διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων και μαζικές καταστροφές. Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία, ενώ είναι ένας χρόνος μετά την εύθραυστη εκεχηρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, τώρα να σου πω Γρηγόρη, το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς δέχεται προσωπικά πειρά ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου εν όψη και των εκλογών, ότι είχε ειδοποιηθεί προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι σχεδίαζε επίθεση και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Στις 27 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι Ισραηλινοί θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν τον Νετανιάχου στις γενικές εκλογές.
3: Μάλιστα, Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, περνάμε στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι συλλήψεις έγιναν χθες, ενώ σήμερα οι 11 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν από τη Γαδά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Ο αρχηγός του κόμματος, κατά την έξοδό του από τη Γαδά, δήλωσε ότι είναι αθώος. Για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα στοιχεία της υπόθεσης, ακούμε τον Κώστα Στάμου και όσα μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
1: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, λοιπόν, ο αρχηγός του εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τηλεοπτικός παρουσιαστής οδηγήθηκε μαζί με τους 10 συγκατηγορούμενους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Βγήκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, δηλώνοντας αθώος και κάνοντας λόγο για μια σκευωρία. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν στα χέρια σε βάρος του οι αρχές είναι συντριπτικά, καθώς είναι μια έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με χρονική διάρκεια από το 2013, όταν και ιδρύθηκε η πρώτη εικονική εταιρεία από τις συνολικά 25 εταιρείες βιτρίνες, μέσω των οποίων τόσο ο ίδιος όσο φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ αλλά και το δημόσιο, ζημιώνοντας τον οργανισμό κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και το δημόσιο από τη φοροδιαφυγή κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά τώρα με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα μέλη λοιπόν είδαν εικονικές εταιρείες με ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους, κυρίως άτομα τα οποία είχαν χαμηλό εισόδημα, τα οποία στρατολογούσαν δύο επιχειρηματίες αδέλφια και στη συνέχεια έκλειναν αυτές τις εταιρείες αφού άφηναν τα χρέη μη καταβάλλοντας ασφαλιστικές φορές και φυσικά τις φορολογικές στους υποχρεώσεις. Θα πάει επομένως, όπως είπαμε, μιλάμε για 25 συνολικά εταιρείες βιτρίνες, ναι. Ανάμεσά τους κυρίως διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα εστίασης αλλά και καταστήματα ένδυσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, ελέγχεται και το κόμμα, το εξοικονομικό κόμμα, στο οποίο ηγείται ο συλληφθής και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχαν κάποια χρήματα, μαύρα χρήματα, τα οποία βρέθηκαν στα ταμεία του και ενδεχομένως να είχαν γίνει εισρωές μέσω τραπεζών από αυτές τις εικονικές εταιρείες.
3: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδο. Άννα, οι 11 συλληφθέντες βρίσκονται πλέον ενώπιον του εισαγγελέα. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και ποια είναι η συνέχεια της διαδικασίας? Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Από τις 10.30 το πρωί περίπου έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Τους άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατηγορούνται λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και για το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και για το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν

0: με τη χρήση και τεχνητής νοημοσύνης, έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό εκατοντάδων παράνομων ιστοσελίδων. Κ. Τσάπαλος τόνισε ότι για κάθε παράβαση προλέπονται αυστηρά πρόστιμα, ενώ οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν μέσω της Επιτροπής Παιχνίων ποιες πλατφόρμες είναι νόμιμα αδειοδοτημένες.
1: Έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Επιτροπή Παιχνίων και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες και αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, όπου ουσιαστικά και με τη συμμετοχή πολλών influencers, ανθρώπων δηλαδή με επίδραση στην κοινή γνώμη, κατάφεραν να προσελκύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες για παράνομο παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο τζίρο. Πρέπει να σας πω όσον αφορά τους influencers ότι εντοπίστηκαν και ασκήθηκαν και μηνύσεις απέναντι σε αυτούς σε 19 περιπτώσεις, όπου όλοι μαζί, αν τους προσθέσεις, οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άπαξ και προμοτάρεις ως πολίτης, ως δημόσιο πρόσωπο, μια παράνομη τέτοια δραστηριότητα, απειλείσαι με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση, που σημαίνει ότι γίνεσαι συμμέτοχος ουσιαστικά σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Κροατία. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της συνόδου του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας, λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με αιχμή το ενεργειακό κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει δράση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον απεσταλμένο μας στο Σπλίτ, τον Μίλτο Σακελάρη, το πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίλητο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από το Σπλίτ, εδώ που στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής Σχήματος ΜΕΝΤΕ9 που πραγματοποιείται στην περιοχή βρέθηκε ανταγωνιστικό της ευρωπαϊκής οικονομίας, νέα κρίση της νέας ενέργειας, όπως επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό, αλλά και τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Μια σύνοδος του σχήματος ΜΕΝΤΕ9 που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, όπως επίσης και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την θέση του που την έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες, ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία, να ζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας που οδηγούν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. Αυτή είναι η πάγια θέση του κ. Μητσοτάκη, την οποία θα κουραστεί να επαναλαμβάνει διαρκώς. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη πως η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Σπλίτ. Εκεί λοιπόν είναι σήμερα, έχουμε τη σύνοδο του ΜΕΝΤΕ9, λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, σε δύο επίπεδα κινείται η προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστου. Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται στο τραπέζι νέες παρεμβάσεις. Πάμε στον Άκη Αθανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει, γιατί έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει, θα θυμηθούμε τι έγινε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμύρια ευρώ. Άκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άκης Αθανασόπλος?
4: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
0: Πάμε λοιπόν για το ενεργειακό κόστος, είναι το μεγάλο θέμα και για τα νοικοκυριά, αλλά και για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες.
4: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε χθες να ικανοποιήσει, θα έλεγα, άλλωστε δεν το έκρυψε και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, να ικανοποιήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι ήδη από πέρυσι ζητούσαν μία πρόσθετη παρέμβαση. Λέω πρόσθετη διότι η κυβέρνηση, θυμίζω, έχει υλοποιήσει από τότε που ξεκίνησε η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση, έχει υλοποιήσει ένα σχέδιο στοχευμένο για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις. Βέβαια, αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι κάθε τόσο, με το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανένα στις διεθνείς αγορές, πετρέλαιο και φυσικό αέριο κάθε μέρα σχεδόν ανεβαίνουν, αυτό καταλαβαίνεις ότι το πακέτο χρειάζεται συνέχεια επικαιροποίηση προκειμένου να συγκρατηθούν τα κόστη, να συγκρατηθούν οι τιμές. Διότι αν δεν συγκρατηθούν, αυτά θα περάσουν μετά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες την ανακοίνωση ότι θα επιδοτηθεί το βιομηχανικό ρεύμα. Μιλάμε για ενεργοβόρες βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους. Αυτό είναι το καλό. Δεν είναι μόνο δηλαδή μεγάλες πολυεθνικές, αλλά ακόμα και ένας φούρνο.

0: γνώστης γειτονιάς, επειδή θεωρείται ενεργοβόρος επιχείρηση. Μιλάμε λοιπόν για βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών, τσιμέντων, χαρτικών και άλλοι κλάδοι που θα ανακοινωθούν σύντομα με τις διευκρινήσεις. Και μια επιδότηση κοντά στο 50%, η οποία αναμένεται να συγκρατήσει το κόστος του ενεργειακού, και θα περιμένουμε βέβαια την εφαρμογή του μέτρου για να δούμε και στην πράξη πόσο θα έρθει αυτή η μείωση.
1: Α, και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο επίκεντρο παραμένει το αυξημένο κόστος και για τους αλλοείς, όμως, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Δήμητρη Κυριαζίδη θα μας πει περισσότερα πώς υποδέχθηκαν οι αλλοείς την ανακοίνωση και ποια είναι η στάση τους από εδώ και πέρα, Δήμητρα.
2: Καλώς μέρη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επιδότηση από 16 λεπτά το λίτρο στα 32 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο των αλλοιών για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, και στα 24 λεπτά η επιδότηση για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αντί 12 που ήταν. Αυτό θα γίνει μέσω του ειδικού προγράμματος De Minimis, έχοντας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, οι αλλοί, οι οποίοι είναι κινητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω, είναι επιφυλακτικοί. Θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Επισημαίνω ότι η τιμή στα καύσιμα στο πετρέλαιο έχει ανέβει 3,5 φορές πάνω τους τελευταίους μήνες. Και πέραν της αυξημένης επιδότησης, ζητούν ακόμη περισσότερο, δηλαδή. Θέλουν και συνολικότερη στήριξη, όπως είναι αποζημιώσεις για καταστροφές στα δίκτυα από προστατευόμενα είδη, όπως είναι τα δελφίνια, ή από επιπτώσεις αποζημιώσεις, όπως είναι το φυτοπλακτών που κατά καιρούς παρατηρούμε στις ελληνικές θάλασσες. Πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Θα δούμε περαιτέρω τι θα αποφασίσουν. Οι πρώτες αντίδρασεις πάντως είναι επιφύλαξη, κρατούν μικρό καλάθι, όπως επισημαίνω.
1: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σκληραίνει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαφωνίες για τη διοργάνωση, οι οικονομικές διαφορές αλλά και οι αμοιβές που συνδέονται με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συνθέτη που παρουσιάστηκαν στην συναυλία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
3: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου την καταστροφή.
4: Σε πόλεμο των Ρόουζ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξη στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον κύριο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
5: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτό διαχειρίζεται για να ακριβολογώ, τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς, γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
4: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
6: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία, και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλο είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
4: Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας μεταξύ άλλων αναφέρει:
7: λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
4: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση, που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Και από την κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, πάμε εκτός συνόρων και πάλι, γιατί λέγαμε, έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, αυτή η εβδομάδα που τρέχει είναι η εβδομάδα των Νόμπελ. Νόμπελ χημίας σήμερα, πριν από λίγο είναι γνωστό, στο Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
8: Στον Αντρί Καγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κέντσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία. Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χείρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή. Η πορεία για τον Νόμπελ ξεκίνησε το 1986 με τον Αντρί Καγκάν όταν ανακάλυψε ένα νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων και συνεχίστηκε με τον Κέντσο Σοάι του όταν το 1995 παρουσίασε μια χημική αντίδραση που μπορούσε μέσω αυτοκατάλυσης να ενισχύει από μόνη της τη μία από τις δύο μορφές. Το 2003 πέτυχε την αντίδραση κατά την οποία σχηματιζόταν αποκλειστικά η μία από τις δύο πιθανές μορφές. Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, τέτοιο αποτέλεσμα δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως με τεχνητή χημική αντίδραση έξω από τη φύση. Οι ανακαλύψεις των δύο επιστημών θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη νέων μεθόδων οργανικής σύνθεσης και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το σχεδιασμό και την παραγωγή φαρμάκων. Οι δυο τους θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Νόμπελ Χημίας είναι παραδοσιακά το τρίτο βραβείο που ανακοινώνεται κατά την εβδομάδα των Νόμπελ μετά τα βραβεία Ιατρικής και Φυσικής. Αύριο ακολουθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται ο κύκλος με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Οι φετινοί βραβευθέντες θα παραλάβουν τα μετάλλια τους από το βασιλιά της Σουηδίας Κάρολο τον Έκτο σε τελετή στη Στοκχόλμη στις 10 Δεκεμβρίου.
1: Λοιπόν, μένουμε εκτός συνόρων. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί το State Department Νατάσα πιέζει τώρα τη Μόσχα για διαφάνεια μετά το θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας από Πανόλη στη Σιβηρία.
4: Ναι, Γρηγόρη, μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επίσης με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο ερευνήτρια στο Ιρκούτσκ. Να σου πω ότι σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες από τη Μόσχα, υπάρχει και δεύτερο κρούσμα στο συγκεκριμένο εργαστήριο και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Γκεμπρεγέσου, ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις για το περιστατικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με θέμα την κατάσταση, ενώ ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχει σαν σενάριο το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.
1: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
9: Την Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

0: ΕΡΤ, ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας που διανύουμε. Είναι η 7η μέρα του Οκτώβρη, στα 3 λεπτά μετά τις 3, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας, για άλλη μια μέρα μαζί σας. Και όπως έχουμε πει εδώ και μερικές μέρες, από σήμερα κάθε Τετάρτη μέχρι και το τέλος του χρόνου θα ασχολούμαστε με άλμπουμς και τραγούδια που ξεχώρισαν στα Zeros, δηλαδή στη δεκαετία από το 2000 μέχρι και το 2010. Ο Χρήστος Τσομπανάκης και ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζουν τον ήχο, αντίστοιχα σε ΕΡΤ Κοζάνης και ΕΡΤ Φλόρινας, εδώ από το στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης, στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και, στην παραγωγή είναι ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Ξεκινάμε με ένα σπουδαίο άλμπουμ από τη δεκαετία αυτή και είναι το Back to Black της Amy Winehouse. Ήταν 2006 όταν κυκλοφορούσε ο δεύτερος ολοκληρωμένος δίσκος της αξέχαστης και χαρισματικής αυτής τραγουδίστριας, που έμελε όμως να φύγει από τη ζωή λίγα χρόνια μετά, το 2011, μόλις στα 28 της. Ξεκινάμε με το ομότιτλο από το Back to Black, σε παραγωγή του Mark Ronson η δουλειά αυτή. Θα παίξουμε και άλλα δύο τραγούδια, θα μπορούσαμε να παίξουμε και όλο το άλμπουμ, μιας και πρόκειται για ένα πραγματικό διαμάντι. Μέχρι και τις 4, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

20 χρόνια αυτό το μήνα, ήταν 27 Οκτωβρίου του 2006, όταν το Back to Black, το δεύτερο και δυστυχώς τελευταίο άλμπουμ της Amy Winehouse, κυκλοφορούσε και σόκαρε στην κυριολεξία την παγκόσμια μουσική κοινότητα. Ήταν κάτι τόσο όμορφο, τόσο ιδιαίτερο, με μια απίστευτη παραγωγή και με εμπνευσμένες συνθέσεις να περιλαμβάνονται σε αυτό το άλμπουμ, στο οποίο η συμμετοχή του συγκροτήματος που συνόδευσε την Amy Winehouse ήταν τόσο επιτυχημένη που ήταν ένα άλμπουμ, μιλάμε για τους Dub Kings, από το συγκρότημα της αξέχαστης επίσης Aaron Jones, αλλά ήταν η παραγωγή του Salam Remy και του Mark Ronson που έκανε τη διαφορά και ανέδειξε την απίστευτη φωνή της Amy Winehouse. Το δεύτερο τραγούδι μέσα από το Back to Black, μετά το ομότιτλο, είναι το επίσης πολύ γνωστό, ένα από τα singles του δίσκου, το Rehab.

Και μετά το Rehab θα ακούσουμε και ένα τρίτο, και το αξίζει πραγματικά αυτό το άλμπουμ, ένα εμβληματικό αναμφισβήτητα άλμπουμ από αυτά που θέλουμε να παρουσιάσουμε σε αυτόν τον κύκλο εκπομπών, όπως κάναμε τους προηγούμενους μήνες και με τη δεκαετία του 80 αλλά και του 90. Θα θυμηθούμε δεκάδες δίσκους λοιπόν από τα Zeros και ξεκινήσαμε αυτό το αφιέρωμα με το Back to Black της Amy Winehouse. Μετά τα Rehab και το Back to Black, σειρά έχει το You Know I'm Not Good.

Αφήνουμε το εμβληματικό Back to Black της Amy Winehouse 16 λεπτά μετά τις 3, στην πρώτη εκπομπή του νέου κύκλου με το αφιέρωμα στη δεκαετία του 2000-2010. Κάθε Τετάρτη θα λαμβάνει χώρα αυτό το αφιέρωμα εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινα. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 4. Πάμε τώρα στο Demon Days, τις μέρες των δαιμόνων. Δεύτερο στούντιο άλμπουμ αυτό για τους Gorillaz του Damon Albarn, χρονιά κυκλοφορίας το 2005. Είχε προηγηθεί βέβαια το ντεμπούτο του συγκροτήματος και σε αυτό θα κάνουμε μια αναφορά σε επόμενες εκπομπές αυτού του αφιερώματος. 2005 λοιπόν κυκλοφορούσε το δεύτερο αυτό άλμπουμ, στην παραγωγή ο Police Danger Mouse μαζί με τους Gorillaz και βέβαια μαζί με τον Jason Cox και τον James Dyring. Πολλές οι guest συμμετοχές στο άλμπουμ, De La Soul, Nene Sherry, Roots Manuva, Dennis Hopper, Martina Tobley Belt, κάποιοι από αυτούς που συμμετέχουν και βέβαια με ποιο άλλο θα ξεκινούσαμε την αναφορά μας σε αυτό το άλμπουμ εκτός από το single και πολύ μεγάλη επιτυχία των Gorillaz, το Feel Good INC.

Να πάρουμε και μια δεύτερη γεύση από το δεύτερο άλμπουμ, όπως είπαμε, των Gorillaz, το Demon Days της χρονιάς του 2005. Και βέβαια, για όσους δεν γνωρίζουν αυτό το συγκρότημα, αυτή την παράλληλη μπάντα που έφτιαξε ο δαιμόνιος Damon Albarn, μαζί βέβαια με τους Blur, και όλα τα άλλα projects που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν απλά ένα μέλος, μια προσωπικότητα της British Pop σκηνής της δεκαετία του 90, αλλά ένας εξελίξιμος μουσικός που συνεχώς είναι καινοτόμος και ανήσυχος. Το δεύτερο τραγούδι από το Demon Days είναι το Dirty Harry.

Μετά τους Gorillaz, σειρά έχουν οι Arctic Monkeys. Ναι, και αυτούς τους γνωρίσαμε στην δεκαετία αυτή, δηλαδή στη δεκαετία του 2000 με 2010. Το συγκρότημα από το Sheffield της Μεγάλης Βρετανίας, φυσικά με την βασική περσόνα αυτού του γκρουπ να είναι ο Alex Turner, αλλά και άλλοι σημαντικοί με μουσική όπως ο James Cook, ο μπασίστας ο Nick Malley, αλλά και ο ντράμερ ο Matt Helders. Ένα συγκρότημα που πραγματικά δημιουργούσε πάταγο το 2006 με το ντεμπούτο του άλμπουμ, αυτό δηλαδή με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, το Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, με αυτόν τον δεικτικό τίτλο. Κυκλοφορούσαν τον Ιανουάριο του 2006 το ντεμπούτο τους άλμπουμ οι Arctic Monkeys. Ακρόαση πρώτη από αυτό, ένα από τα πιο γνωστά τους τραγούδια. I bet you look good on the dance floor.

Ένα άλμπουμ που κατάφερε να κάνει παγκόσμιο stars τους Arctic Monkeys, το I Bet You Look Good on the Dance Floor που ακούσαμε, αλλά και αυτό που θα ακολουθήσει, αυτό που θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε, αλλά δεν έχουμε το χρόνο τώρα για να παίξουμε πάνω από δύο τραγούδια από κάθε άλμπουμ, το When the Sun Goes Down, είχαν πάει σαν single στο νούμερο 1 του βρετανικού chart, ενώ και το άλμπουμ έγινε το debut του άλμπουμ με τις ταχύτερες πωλήσεις στην ιστορία της βρετανικής μουσικής, πουλώντας τότε πάνω από 360.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας. Και ακόμη και σήμερα παραμένει το debut του άλμπουμ με τις ταχύτερες πωλήσεις από συγκρότημα στην Μεγάλη Βρετανία. Δεύτερο τραγούδι μέσα λοιπόν από το debut των Arctic Monkeys, το Fake Tales of San Francisco.

33 μετά τις 3, το δεύτερο μέρος της εκπομπής, πρώτη εκπομπή με το αφιέρωμα στα Zeros. Και από τα δύο tracks που ακούσαμε από το σπουδαίο ντεμπούτο των Arctic Monkeys, η συνέχεια ανήκει στους White Stripes. Θα αναφερθούμε εδώ και θα ακούσουμε τραγούδια από το Elephant. Αυτό ήταν το τέταρτο studio album για το αμερικάνικο αυτό rock ντουέτο, στο οποίο βέβαια ξεχωρίζει η παρουσία του τραγουδιστή και κιθαρίστα του Jack White. Είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2003 στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυκλοφόρησε από την ιστορική Excel Recordings, και ήταν ένα άλμπουμ που συνέχιζε την ηχητική κατεύθυνση του White Blood Cells που είχε κυκλοφορήσει το 2001. Για να ξεκινήσουμε με το super single Seven Nation Army.

Και μια δεύτερη γεύση αξίζει να πάρουμε μέσα από το Elephant, το τέταρτο studio album και ένα από τα σημαντικότερα για αυτή τη δεκαετία στην οποία αναφερόμαστε, τον White Stripes. Το Seven Nation Army ήταν φυσικά η πολύ μεγάλη επιτυχία του δίσκου, όμως το album είχε και άλλα singles, κατάφερε να πάει πολύ καλά και εμπορικά και καλλιτεχνικά, στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία, μέσα στο top 10 του Billboard, πλατινένιο σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Και το ένα ακόμη single από αυτό το album είναι και το I Just Don't Know What to Do With Myself.

40 λεπτά μετά τις 3 συνεχίζουμε ένα ακόμη άλμπουμ που έγραψε ιστορία σε αυτή τη δεκαετία με την οποία ασχολούμαστε από αυτή την Τετάρτη και για τις επόμενες. Είναι και το ντεμπούτο των Arcade Fire. Αναφερόμαστε στο άλμπουμ Funeral. Αυτό είναι μια δουλειά του 2004. Ένα άλμπουμ που θεωρείται από τις κορυφαίες indie παραγωγές της δεκαετίας αυτής. Ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε 5 singles. Ένα από αυτά, το Rebellion που θα ακούσουμε σε λίγο, είναι και το πιο πετυχημένο τους στην πορεία τους στο βρετανικό chart. Ένα άλμπουμ που προτάθηκε για βραβείο Grammy αλλά και για καλύτερο άλμπουμ το 2005 της εναλλακτικής μουσικής. Έλαβε ευρή αναγνώριση από τους κριτικούς, βρέθηκε στην κορυφή από πολλές λίστες στο τέλος εκείνης της χρονιάς και είναι μια από τις παραγωγές που αξίζει κανείς να μνημονεύσει κάνοντας μια αναδρομή σε αυτή τη δεκαετία από το 2000 μέχρι και το 2010. Για να ξεκινήσουμε με το Neighborhood, Arcade Fire από το ντεμπούτο τους.

μια δεύτερη γεύση μέσα από το εμβληματικό ντεμπούντο των Arcade Fire, το Funeral, μετά το Neighborhood. Σειρά έχει το single για το οποίο σας μιλούσαμε πριν, το Rebellion.

Πάμε να αφήσουμε και τους Arcade Fire και το τελευταίο άλμπουμ με το οποίο θα ασχοληθούμε στη σημερινή πρώτη εκπομπή αυτού του αφιερώματος στα Zeros είναι το All That You Can Leave Behind των U2. Με το 10ο άλμπουμ τους, οι Ιρλανδοί έμπαιναν σε αυτή τη δεκαετία τον Οκτώβριο του 2000 σε παραγωγή του Brian Eno και του Dallin Lanois, με αυτούς είχαν ξανασυνεργαστεί βέβαια και σε παλιότερα άλμπουμς. Ίσως να μην είναι τόσο, θα έλεγα ότι είναι λίγο υποεκτιμημένο αυτό το άλμπουμ. Είναι ένα άλμπουμ που έχει πολύ ωραία τραγούδια, γνώρισε επιτυχία εμπορική, αλλά καλλιτεχνικά νομίζω ότι δεν πήρε αυτό που άξιζε. Εμείς όμως θεωρούμε ότι είναι ένα από τα rock albums της δεκαετίας αυτής που αξίζει να αναζητήσετε. Η μεγάλη επιτυχία του δίσκου ήταν βέβαια αυτή εδώ, Beautiful Day.

Μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπάρχουν πολλά πετυχημένα singles, όπως το Walk On, όπως το Elevation, αλλά και αυτό εδώ, μια πιο ισοστρεφή στιγμή, το Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Αξίζει τον κόπο να το θυμηθούμε.

σιγά σιγά φτάνουμε προς την ολοκλήρωση αυτής της πρώτης εκπομπής στα Zeros. Θα συνεχίσουμε την επόμενη Τετάρτη βέβαια και για πολλές ακόμη Τετάρτες μέχρι και το τέλος του χρόνου. Αύριο έχουμε ένα ακόμη αφιέρωμα σε μια δισκογραφική διαδρομή. Δεν σας λέμε σε ποιους ή σε ποιον θα κάνουμε, έτσι να σας το κρατάμε σαν έκπληξη. Την Παρασκευή κανονικά οι νέες κυκλοφορίες. Ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Για άλλη μια μέρα. When I Look at the World, προλαβαίνουμε να ακούσουμε και ένα μέρος από το κομμάτι αυτό, πάντα από το All That You Can Leave Behind των U2. Θα τα ξαναπούμε αύριο, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης. Γεια σας!

0: look any further.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com halfnote.gr.
1: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's so wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Black στο ξεκίνημα της εκπομπής και το All Right, γιατί έχουμε αυτό το σύνθημα. Όλα καλά θα πάνε. Είναι κάποιες μέρες, δεν ξέρω, φαντάζομαι και σε εσάς συμβαίνει, είναι κάποιες μέρες που σου φαίνονται όλα βουνό και μετά λες όλα καλά θα πάνε. Θα τα καταφέρουμε. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. 9 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τετάρτη, είναι 7 Οκτωβρίου και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 εδώ όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο σήμερα και είναι ο Κωνσταντίνος Παντζούγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν.

Παροστέλλαρ, The Sun. Τον έχουμε θυμηθεί αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Η αλήθεια είναι τον Παροστέλλαρ από εκείνη την εποχή, την πάρα πολύ ωραία εποχή. Και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα, rteco.gr, η μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί μας βρίσκεται. Και νομίζω ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον και θα συζητήσουμε πολύ και θα αναφερθούμε πολύ το επόμενο διάστημα είναι αυτό το τριήμερο που έρχεται στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Γιορτάζουμε τα 25 μας χρόνια. Ο κόσμος λοιπόν κλείνει 25 χρόνια στον αέρα των Ερτζιανών με live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες με Ιμάνη, Τιουάιο και Αλκιόνη. Έτσι θα κυλήσουν αυτό το τριήμερο που περιμένουμε πώς και πώς, η αλήθεια είναι, για να συναντηθούμε από κοντά, να γιορτάσουμε, να χορέψουμε, να τα πούμε, να διασκεδάσουμε, να θυμηθούμε επίσης και να δώσουμε και την υπόσχεση για τα επόμενα, γιατί έτσι νομίζω είναι στα γενέθλια. Κάνεις και μια ευχή την ώρα που σβήνεις το κεράκι.

Jalin Anaconda, If You Don't Want My Love. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, βιάζομαι ένα φίλο σήμερα. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα, η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη προκύπτουν από τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Την Παρασκευή θα καταθέσει η κόρη των δύο κατηγορουμένων. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε λόγω αδιαθεσίας ο Πάνος Ρούτσι, που νωρίτερα κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλους εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιρκούτς για την Πανόλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή στην Πυρσόγειανη Ιωαννίνων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά Ηπειρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. .gr

Robbie και Run On. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, το απόγευμα της Τετάρτης, Κόσμος 93,6 και 2-10-6-06-64-29 ένας τρόπος για να επικοινωνούμε εκτός αέρα, ο άλλος τρόπος Κόσμος 936 στα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα εκεί έξω, πώς περνάτε, τι κάνετε και να δώσετε στίγμα που λέμε και εμείς εδώ στην εκπομπή. Και τώρα θέλω να μιλήσουμε για μια ταινία, θέλω να πάμε σινεμά για να μιλήσουμε για αυτή την ερμηνεία που θα αφήσει ένα εξίτυλο κινηματογραφικό αποτύπωμα και θα τον φτάσει μέχρι τα Όσκαρ. Ο Άντριου Σκοτ σφραγίζει λοιπόν την πιο συγκινητική ταινία της χρονιάς, η οποία κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Κοινού στο πρόσφατο φεστιβάλ του Τορόντο και το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Οι νύχτες πρεμιέρας που είναι σε εξέλιξη παρουσιάζει σε πανελλήνια πρεμιέρα το Elsinore του Simon Stone, ολοκληρώνοντας έτσι θριαβευτικά το φετινό του πρόγραμμα. Το 1989 λοιπόν, ενώ δίνει μια άνηση μάχη με το AIDS, ο Βρετανός ηθοποιός Ιαν Τσάρλεσον ανεβαίνει στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου για να ενσαρκώσει τον Άμλετ, τον ρόλο μιας ζωής. Ο πρωταγωνιστής της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς», αντί να στραφεί προς τη λάμψη του Χόλιγουντ, επιλέγει να επιστρέψει στις θεατρικές του ρίζες. Εκεί όμως το όνειρό του συγκρούεται με την σκληρή πραγματικότητα της εύθραυστης υγείας του. Ο Άντριου Σκοτ, σε μια από τις πιο λοιπόν σημαδιακές ερμηνείες της καριέρας του, όσο και της χρονιάς που τρέχει, ζωντανεύει τον Τσάρλεσον με διαπεραστική ειλικρίνεια, χιούμορ και λεπτότητα, μετατρέποντας την αναμέτρηση με το θάνατο σε μια εμπειρία που αγγίζει σώμα και ψυχή, και είναι και εξαιρετική στο πλευρό του και η Ολίβια Κόλμαν που ενσαρκώνει τη γιατρό. Το Elsinore λοιπόν είναι ένα τολμηρό κινηματογραφικό δράμα που υμνεί την θεραπευτική ικανότητα που έχει η τέχνη και τις αόρατες δυνάμεις που μας κρατούν όρθιους στις πιο σκληρές δοκιμασίες της ζωής. Simon Stone λοιπόν, Elsinore, σκηνοθεσία Simon Stone, Elsinore, και στις νύχτες πρεμιέρας κάνει πρεμιέρα αυτή η ταινία που περιμένουμε να δούμε, και η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για το κλείσιμο του φεστιβάλ. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ στον Δανάου.

Leon Bridges, ένα από τα καινούργια του, από το Happiness Anytime. Τι ωραία δουλειά, τι ωραίο άλμπουμ, σε συνεργασία με Jungle φυσικά και το Illusion. Και έχουμε επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα πιο κόκκινο το χάρτη με την κίνηση. Σχετικά καλούτσικα μου φαίνονται ακόμα τα πράγματα, εκτός αν είναι νωρίς, μετά τις 5 και κάτι, ίσως δυσκολέψουν, φαντάζομαι. Είναι η ώρα που οι περισσότεροι φεύγουν από το γραφείο. Εκτός βέβαια από την αγαπημένη μας, από τον αγαπημένο μας Κηφισό και την αγαπημένη μας Κηφισίας. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα πάντα, όποτε και να περάσεις, όποτε και να θες να περάσεις.

Someone Else. Ραφαήλ Μελετέας, αυτός ο φοβερός μουσικός της jazz σκηνής που δοκιμάζεται σε αυτόν τον πρώτο του δίσκο και σε άλλα μουσικά μήκη, ας το πούμε έτσι. Έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία και πολύ ολοκληρωμένη δουλειά. Αυτό το Someone Else, αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, είναι εξαιρετικό. Εμείς το τραγούδι το ακούμε από το καλοκαίρι αυτό που έχει κυκλοφορήσει. Είναι και το τραγούδι που έχει δώσει και τον τίτλο στον δίσκο. Άκουγα το Γιώργο Φλωράκη το Σαββατοκύριακο που έλεγε ότι θεωρεί πως είναι ένας από τους δίσκους της χρονιάς. Συμφωνώ απολύτως. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά και αξίζει τον κόπο κανείς να την ακούσει ολοκληρωμένη. Αυτό. Τελεία. Λοιπόν, πάμε για φινάλε πρώτης ώρας. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο εδώ στους 93,6 στον αέρα του κόσμου μας.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Για να λέει αυτή η φωνή και το Housebroken και 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ στον αέρα του κόσμου μας. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Είναι απόγευμα Τετάρτης, μέχρι τις 6 μένουμε μαζί ο Μπαμπής Δούκαρος που φροντίζει τον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές.

Ezra Collective, το Only Love εδώ στον αέρα μας. Το ακούσατε, φαντάζομαι, το λέγαμε πριν. Ίσως το έχετε ακούσει και στα διαφημιστικά διαλύματα, στα breaks. Λέμε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια του κόσμου μας. 25 χρόνια πέρασαν, ήταν τέτοια εποχή, τον Οκτώβριο του 2001. Απίστευτο, σαν χθες μου φαίνεται. Και με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 25 χρόνων On Air, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Κόσμος 93,6 μας καλούν για τρεις ημέρες στον Φάρο, εκεί στο Κέντρο Πολιτισμού, Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, για αυτό το τριήμερο, αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική και μουσική γιορτή. Οι εκπομπές θα μεταδίδονται απευθείας από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί θα στηθεί το booth του Κόσμος, όπως και οι συναυλίες θα μεταδοθούν live. Καθημερινά λοιπόν η παραγωγή θα παίζουμε μουσικές εκεί και θα έχουμε και τρία live. Το πρώτο είναι την Παρασκευή 16 με τον ανερχόμενο Γάλλο Soulman Tiwayo, για πρώτη φορά έρχεται στη χώρα μας. Το Σάββατο θα υπάρχει μια ωραία συζήτηση, AI or not AI, μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων και back-to-back party φυσικά από τους παραγωγούς του σταθμού. Και την Κυριακή ένα ακουστικό radio show με τη Γαλλίδα Star Imani με συνοδεία ενός μουσικού και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της που θα πειράξει και θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια που έχουν χιλιοπαιχτεί, ας το πούμε έτσι, στο ελληνικό ραδιόφωνο και στο Κόσμος. 25 χρόνια λοιπόν γιορτάζει το ραδιόφωνο Κόσμος και τα γιορτάζει 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα πάρα πολύ ωραίο ραδιοφωνικό τρίμερο που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα και το περιμένουμε πώς και πώς.

το Lollipop, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το Messier Minimal, το Love Story, παλιό. 2008 περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Και επειδή λέγαμε πριν για τις νύχτες πρεμιέρας, να πούμε και για μια άλλη σινεφίλ πρωτοβουλία που επιστρέφει. Ο κύκλος Ραντεβού στη Σίνα, Cine Club του Γαλλικού Ινστιτούτου, επιστρέφει λοιπόν και δίνει για ένα τρίμηνο λευκή κάρτα σε μια διακεκριμένη προσωπικότητα του κινηματογραφικού χώρου, η οποία προτείνει τρεις αγαπημένες ταινίες για τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Η λευκή κάρτα πηγαίνει στην σκηνοθέτρια Ελίνα Ψίκου. Αυτές οι κινηματογραφικές βραδιές είναι με ελεύθερη είσοδο και δίνουν την ευκαιρία στους συνεφίλ να ανακαλύψουν ή να ξαναδούν κάποια από τα διαμάντια του γαλλικού και γαλλόφωνου κινηματογράφου με ελληνικούς υπότιτλους. Έτσι λοιπόν, βάλτε στην ατζέντα την πρώτη προβολή που είναι Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 7.30 Pacificion του Albert Serra. Αυτή η ταινία είναι η πρώτη που θα προβληθεί σε αυτό τον κύκλο του αφιερώματος και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5.30 και πάμε για ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πριν από λίγο, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη στο μαραθώνα πλαισίων του ελικοδρομίου. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική συνεργασία και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Αργότερα το απόγευμα, συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις εναντί των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Συνοδοκορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Νέα στοιχεία συλλέγει ο ανακριτής στην υπόθεση Μαζονάκη μετά τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή και η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών την Παρασκευή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στον Κεφισό εξαιτίας τροχαίου στο ύψος της οδού Δυραχείου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Κόσμος 93,6. Κόσμος 93,6.

Captain Planet, Τρίο Μοκοτό, ο Σανγκό. Πήγαμε στη Βραζιλία με αυτό το τραγούδι, ταξιδέψαμε και σε αυτό το δίωρο, στο απόγευμα της Τετάρτης, εδώ στο Κόσμος 93,6. Είμαστε 5 λεπτά πριν σας αφήσουμε και θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στην Κυψέλη. Άλλη μια μεγάλη καλησπέρα στο κέντρο της Αθήνας, εσάς που είστε στο γραφείο αυτή την ώρα και μας ακούτε και στέλνετε μηνύματα, μας ακούτε στα ακουστικά σας εκεί στα κρυφά και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στον αέρα του κόσμου μας, που αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες, αυτό το μήνα γιορτάζεται 25 του χρόνια στο ραδιόφωνο και είπαμε το επόμενο. Την επόμενη εβδομάδα, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, μεγάλη γιορτή με live από Ιμάνη, Τιουάιο και Αλκιόνη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα τριήμερο λοιπόν αφιερωμένο σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο που όταν ξεκίνησε έφερε αυτό τον διαφορετικό ήχο στις ζωές μας. Αύριο λοιπόν στις 4 εμείς θα ξαναλέμε. Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο δίωρο. Ήταν ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο για τις δίωρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Με ένα κλασικό δικό μας φεύγουμε. Reflections of a poem. Καλή συνέχεια για χαρά.

0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από τον Leon Bridges για το ξεκίνημα. Λίγο μετά τις 6, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Τετάρτη, έτσι, πότε έφτασε Τετάρτη? Time flies που λένε και οι Αμερικανοί, φεύγει, πετάει ο χρόνος τόσο γρήγορα και φτάσαμε στο καλοκαίρι, γιατί θα έχει 30 βαθμούς την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Δεν έρχεται το φθινόπωρο για κανένα λόγο, γιατί να έρθει. Έρχεται για λίγο, μας δείχνει ένα sneak peek ότι παιδιά είμαστε προς το φθινόπωρο, αλλά δεν. Και έρχεται ένα τριαντάρι την επόμενη εβδομάδα. Εμείς όμως θα δροσιστούμε με αυτό το τριαντάρι, γιατί θα έχουμε εκπλήξεις πολλές για τα 25 χρόνια του κόσμου που θα το γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα γίνουν διάφορα ωραία εκπλήξεις. Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στον Φάρο. Θα δούμε ζωντανά τον Τιουάιο. Τιουάιο Εμανή, η παραγωγή του κόσμου, θα παίξουν μουσική με βινίλια. Εκπομπές ζωντανά. Σημειώστε το τριήμερο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο. Θα είμαστε όλοι παρέα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάρο.

απολαύσουμε από κοντά τον Τιουάιο και θα τον απολαύσουμε ζωντανά. 16 Οκτωβρίου λοιπόν, Τιουάιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πάρτι Κόσμος, Κόσμος 25 χρόνια και μια γιορτή, με DJ sets, προβολές, συζητήσεις, η Αλκιόνη θα είναι εκεί ζωντανά, θα παίξει AI or not AI. Oh, συζήτηση με καλλιτέχνες, εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων, και back to black party, βινήλιο, back to back party βινήλιο από τους παραγωγούς του κόσμου. Σοου ακουστικό με την Ιμανή, να τη συνοδεύουν με μία κιθάρα. Θα την ακούσουμε τώρα και στο, μέσα από το καινούριο της άλμπουμ. 25 χρόνια λοιπόν κόσμος στα ραδιοφωνά σας και ήρθε η ώρα να το γιορτάσουμε σε ένα τριήμερο φοβερό πάρτι και να γνωρίσουμε τον Τιουάιο και την Ιμανή. Σημειώνεις ημερομηνίες, έτσι, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, δεν κάνεις τίποτε άλλο. Θα είμαστε 24/7 στο Φάρο, κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα.

Μάντα από την Ιμανή, λοιπόν, είχαμε αυτή την έκπληξη το 2025. Women deserve to be, to have rage. Ο τίτλος του άλμπουμ, ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν και εκείνες θυμό και να τον εκφράζουν, και την ακούσαμε εδώ θυμωμένη να έχει πάρει τα φόρτη τη Ιμανή και στην παραγωγή. Βέβαια δεν περιμέναμε ένα τέτοιο ήχο από την Ιμανή, να πούμε ότι ήταν μια φοβερή έκπληξη. 2-10-60-66-429 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του Κόσμου. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media, ακολουθείς και μάλιστα σε Facebook και Instagram, παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν για να κερδίσεις προσκλήσεις για κινηματογράφο και θέατρο και μουσική. Πληροφορίες και όλα αυτά που θα γίνουν στην τρίμερη γιορτή για τα 25 χρόνια του κόσμου. Sky Newman στον αέρα μας, Man of the House, στα ωραία του 26.

Bailando από το καινούριο άλμπουμ της Μπούικα. Μπούικα λοιπόν από την Ισπανία, είναι ποιήτρια, γιατί και ο μπαμπάς της είναι συγγραφέας, οι γονείς της καλλιτέχνες, και ξεκίνησε με μουσική από παιδάκι, παίζει και drums. Μικρή, μέσα στη μουσική λοιπόν γεννήθηκε η Μπούικα, που άλλαξε τώρα το όνομά της Μπούικα από Κόντσα Μπούικα που την ξέραμε, Bailando. Αυτός είναι ο ήχος που προτείνει στο νέο της σίγκλ, για το νέο της άλμπουμ στο 2026, και από την Ισπανία, Puerto Rico.

0: we're gonna do it, man.
1: Running from thoughts, λένε οι Dub Pistols. Τα Σουλτάνα έρχεται με νέο σίγγλ στο 2026. Something in the water.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στύπνικα σε λίγα λεπτά η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπια. Αργότερα η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική ευάθυνση και το κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη επιβεβαιώνουν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ανασταθή κόσμο. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Το Ιράν πρέπει να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δηλώνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance στο Reuters. Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη μη κατεδάφιση των τελευταίων ορόφων ξενοδοχείου στου Μακρυγιάννη. Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Άλλη τώρα. Wings of Gold. Τζούκερο, Τζον Λι Χούκερ. Μέσα από το άλμπουμ Shake που κυκλοφόρησε το 2002, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Όσοι ακούτε διαδικτυακά, μπαίνετε στο airteco.gr και ακούς διαδικτυακά όλες οι εκπομπές και τα podcast του Κόσμος, όλες οι εκπομπές και στο χρόνο που βολεύει εσένα. 7 παρα 25 είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό με τον Κώστα Γεωργακόπουλο να φροντίζει τον ήχο μας. Follow the sun σε ένα ambient mix. Γκίσμο Βαρύγιας.

Follow the sun. Ακολουθείς τον ήλιο, το φως και γενικότερα τα όνειρά σου. Όχι μόνο αυτά βρίσκονται στο φως. Γι' αυτό και το τραγούδι που ακολουθεί πέτυχε τόσο πολύ. Έκανε και ρεκόρ σε downloads, ενώ είναι μια άλλη εποχή τραγούδι. Έγινε το ψηφιακό τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις στον 20ο αιώνα. Ξεπέρασε τα 7 εκατομμύρια downloads μόνο στην Αμερική. Πήρε πρωτιές και το 12 και το 17, ένα revival. Ψηφίστηκε από το Forbes το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών, 18 φορές πλατινένιο. Ξαναπήρε boost μέσα στα χρόνια και από νεότερα άτομα, και γιατί πάρα πολύ απλά είναι ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από την καθημερινότητα, με το πιο απλό πράγμα που είχε ένας άνθρωπος ανάγκη να ακούσει. Ότι μην τα παρατάς, προχώρα και μη σταματάς να πιστεύεις στα όνειρά σου. Ακούγεται πολύ κλισέ όταν το ακούμε, αλλά όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται δίπλα τους ανθρώπους τέτοιους να τους στηρίζουν. Και πόσο τυχερός είναι κάποιος, αν είναι οι γονείς του αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι η ιστορία για τον Τζόναθαν Κέιν, τον πληκτρά των Journey, που στα τέλη της δεκαετίας του 70 ήταν φτωχός μουσικός, προσπαθούσε να επιβιώσει στο Sunset Boulevard του LA. Τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά, ήταν πάρα πολύ δύσκολα για εκείνον. Και ούτε η καριέρα του προχωρούσε, ως μουσικός δεν μπορούσε να πάει μπροστά και τα χρήματα που είχε είχαν τελειώσει. Ήταν φοβερά απελπισμένος και τηλεφωνούσε συχνά στον πατέρα του, Λέοναρτ, του ζητούσε δανεικά, και σε ένα τηλεφώνημα ήταν αυτό που του άλλαξε τη ζωή. Που του λέει, ήταν πολύ απογοητευμένος και ρώτησε τον πατέρα του τι πιστεύει, αν έπρεπε να τα παρατήσει και να γυρίσει πίσω στο σπίτι του, στο Σικάγο. Από τις λίγες φορές που έχουμε ακούσει αυτή την απάντηση από πατέρα σε γιο μουσικό, ο πατέρας του είπε τη φράση που έμελε να αλλάξει τη μουσική ιστορία, έτσι. Του είπε, don't stop believing or you're done, dude. Μη σταματάς να πιστεύεις, γιατί κάηκες, φίλε μου. Ο Κέιν κράτησε αυτή τη φράση σημειωμένη σε ένα ημερολόγιο. Και όχι απλά βρήκε το δρόμο του, λίγο αργότερα αποχώρησε ο πληκτράς των Journey και οι Journey φώναξαν τον Κέιν να πάρει τη θέση του. Μπήκε στους Journey την ώρα που ήταν το momentum τους, που θα γινόταν μία από τις μεγαλύτερες μπάντες στον κόσμο, και πρότεινε, του έδωσε και ο Steve Perry. Αυτό είναι το φοβερό. Αυτά είναι μαθήματα ζωής. Και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάμε και να τους δίνουμε κουράγιο, και ιδιαίτερα τα παιδιά μας. Και γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν χώρο δημιουργικό στις μπάντες που υπάρχουν τόσα ίγκος. Ο Steve Perry έκανε στην άκρη και όταν άκουσε την ιστορία του Kane, είπε, ναι, θα το γράψουμε αυτό το τραγούδι. Και έτσι γράφτηκε η ολόκληρη ιστορία. Εμείς θα τα ακούσουμε από τον Teddy Swims, που το αγαπάει τρελά αυτό το τραγούδι. Και το ερμηνεύει υπέροχα. Μπορεί να σταθεί δίπλα στο Steve Perry, δηλαδή.

σταθεί δίπλα στο Steve Perry, αυτό την τεράστια φωνή. Και εδώ είναι και ένα παράδειγμα ότι δεν υπάρχουν στεγανά και κανόνες έτσι για το κουπλέ ρεφρέν και τη δομή των τραγουδιών. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα τραγούδι που έρχεται το ρεφρέν στο τέλος του τραγουδιού. Η δομή του είναι τελείως διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει και από τα τραγούδια που υποτίθεται εντός εισαγωγικών τα hits πετυχαίνουν και πέτυχε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι. Γιατί πολύ απλά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η αλήθεια, αυτό που έλεγε ο Willie Nelson, αυτό είναι η μουσική, η αλήθεια και τρία κόρντα. Αυτά εμπνέουν τους ανθρώπους και όχι γίνεται πολλά πολλά. Οι φιωριτούρες. Καλά, καμιά φορά και αυτές. Όλα στην ώρα τους. Πάντως τα περισσότερα τραγούδια που έχουν αγαπήσει οι άνθρωποι και έχουν φτάσει ψηλά είναι τραγούδια που απλά είναι κατάθεση ψυχής και αλήθειας. Λεάν Χάβας εδώ, Don't Look Any Further στο 2026. Κάπως του ήρθε εκεί ανάδρομα να έρθει εδώ, στο παρόν. Να ανανεωθεί, να φύγει από τα ράφια.

Big All Around, Dennis Brown, Gregory Isaacs, Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας. Είναι 7 Οκτωβρίου, απογευματάκι Τετάρτης. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, Cosmos Radio και σε Messenger και Facebook, Instagram. Μία έρευνα που έδειξε πρόσφατα έδειξε ότι ο εγκέφαλος αρχίζει να προετοιμάζει μία απόφαση πολύ πριν η συνείδηση την πάρει την απόφαση. Δηλαδή αυτό που νιώθεις ως ελεύθερη βούληση μπορεί να είναι απλώς η συνείδηση, λένε οι ερευνητές, που ανακαλύπτει κάτι ο εγκέφαλος που το έχει ήδη αποφασίσει. Έτσι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση, τι μου λες.
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Εσείς που πάτε?
6: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
7: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εκεί, Dusty Springfield, λίγο μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη, είναι 7 Οκτωβρίου, με κίνηση στους δρόμους, ιδιαίτερα στο κέντρο. Η ζέστη έρχεται με τριαντάρια μέσα στο φθινόπωρο. Φθινόπωρο, εντάξει, λέμε τώρα φθινόπωρο για να καταλαβαίνουμε σε ποιο μήνα είμαστε. Προς καλοκαίρι πάλι πάμε, θα πάμε κατευθείαν χειμώνα, μάλλον από ό,τι φαίνεται. Λαμπιόνια και γιορτές μετά από παραλίες ζεστές. 5 λεπτά μετά τις 7, κόσμος, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Παρέα μέχρι τις 8.

Τεζιέρ, το Diego Lara στον αέρα μας, του 19 στη Ρωσία. Ένα πρατήριο καυσίμων αποφάσισε να κάνει μια διαφημιστική καμπάνια, προσφέροντας δωρεάν βενζίνη σε όποιον εμφανιζόταν στον βενζινάδικο φορώντας μπικίνι και τακούνια. Το κενό στους όρους, υπήρχε ένα κενό, γιατί έγραψαν ότι ισχύει για οποιονδήποτε, anyone, εμφανιζόταν με μπικίνι χωρίς να διευκρινίσει το φύλλο. Οπότε πάρα πολύ ωραιότατα το σκέφτηκαν δεκάδες άντρες που εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση. Φόρησαν μπικίνι και τακούνια των συζύγων ή φίλων τους και στάθηκαν στην ουρά και γέμισαν δωρεά τα ντεπόζιτά τους. Το αποτέλεσμα ήταν, με αυτή την κακόγουστη καμπάνια που την πλήρωσαν ακριβά, η προώθηση ήταν για ολόκληρη τη μέρα, αλλά το βενζινάδικο αναγκάστηκε να την ακυρώσει μέσα σε 3 ώρες. Για την τεράστια προσέλευση ήταν όλοι οι άντρες της Ρωσίας με μπικίνι και τακούνια για να βάλουν βενζίνη. Και έτσι κακόγουστα πληρώνεται.

Max Sisters, λοιπόν, All Around, με αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ για το 2026. Σε περιοδίες έκαναν φωνητικά στο Bobby Womack, σε όλη την στην οικογένεια. Οι Womack Sisters, λοιπόν, και σε περιοδία έχουν μάθει μουσική δίπλα στο θείο τους, είναι γονές του Sam Cooke, σίγουρα δίπλα στη μουσική έχουν ακούσει πάρα πολύ, και φαίνεται και από τις ερμηνείες τους, οι παραγωγές τους, επιστροφή στις ηχογραφήσεις της Stax και της Motown, και ήταν και σε περιοδία. Και τώρα μπορεί να είναι με The Sacred Souls. Μαζί έκαναν την περιοδία τους για το Σεπτέμβρη σε Βόρεια Αμερική, Τορόντο, Σικάγο, Νέα Υόρκη. Έχουν παίξει μέχρι στιγμής.

Sacred Souls Lucid Girls σε περιοδία μαζί με τις Womack Sisters που έχουν τραγουδήσει και εκείνες και σε άλλους καλλιτέχνες, όχι μόνο δίπλα στους Womack στις τελευταίες συναυλίες που έκανε ο Bobby Womack, αλλά έμαθαν μουσική δίπλα σε τεράστιες φωνές και μαζί με αυτή την μπάντα σε περιοδία. Λοιπόν, για αυτό το Σεπτέμβρη, μαζί με το καινούριο τους άλμπουμ, παρουσιάζουν το καινούριο τους άλμπουμ το φθινόπωρο, Σαμπούζι και Leon Bridges, άλλο ένα ντουέτο το 26.

Burn It Down, Σαμπούζη και Leon Bridges. Ο Robert Plant σε πολλές συνεντεύξεις του βλέπουμε ότι έχει ένα θέμα λίγο με τους Led Zeppelin. Τρελό θέμα, δηλαδή δεν του αρέσει κάτι στον εαυτό του, κάτι στον τρόπο που τραγουδούσε. Δεν του αρέσει, δεν μπορεί να βρει τον εαυτό του πλέον σε αυτόν τον τρόπο ερμηνείας που είχε νεότερος. Είναι φοβερό αυτό, γιατί έτσι παθαίνει γκριτζάρι μερικές φορές. Όχι απλά, ενοχλείται. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τον τρόπο που μιλάει σε συνεντεύξεις. Λέγει για το Baby I'm Gonna Leave You, που είναι ας πούμε από τις ωραιότερες ερμηνείες του ever. Φοβερή εκτέλεση των Led Zeppelin, το Baby I'm Gonna Leave You. Έλεγε δεν αντέχω, λέει, να ακούω τη φωνή. Είμαι τόσο, όλα τόσο λάθος. Ήμουν τόσο γελίος όταν ήμουν στο Zeppelin. Είναι κρίμα για τόσους fans σε ολόκληρο τον πλανήτη που λατρεύουν τη φωνή του. Έχουν επηρεαστεί ολόκληροι Whitesnake, γεννηθήκανε αυτόν τον τρόπο που ερμήνευε ο Robert Plant. Δηλαδή μέχρι και ο Coverdale, μία από τις ωραιότερες φωνές του πλανήτη, τον έχει αντιγράψει. Αλλά τι να κάνεις, δεν ένιωθε καθόλου καλά. Πάντως όλη αυτή η εκτέλεση που έκαναν οι Zeppelin για τον Baby I'm Gonna Leave You, αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε Ian Brandon, το είχαν δει σε μια συναυλία το 62 ζωντανά, Live in the Bullring, που ήταν η Joan Baez. Πιθανότατα ήταν και η Mercedes Sosa μαζί σε αυτή τη συναυλία, και στο κοινό ήταν η Zeppelin, ήταν ο Plant βασικά με τον Jimmy Page. Και μαγεύτηκε από αυτή την εκτέλεση Joan Baez, και ποιος να μου μαγευτεί. Νομίζω ότι είναι μία από τις ωραιότερες στιγμές και της Joan Baez, και είναι ζωντανό. Baby, I'm gonna leave you.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

It's a man's world. Νατάσα Άτλας, αυτή την εκτέλεση Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. 8 παρα 25 είναι απογευματάκι βραδάκι. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, Κλάουδια Μάτολε στο μικρόφωνο και τις μουσικές ο Μπάμπης Δούκαρος στην φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσο μόλις συντονιστήκατε. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το earthecho.gr. Η υπέροχη φωνή της Νατάσα Άτλας και ένα κορίτσι που στα 10 της μπήκε στο κρατικό οδείο του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης, έκανε όμποε και γαλλικό κόρνο και στα 16 της έπαιξε με τη Συμφωνική Ορχήστρα, στο 13 πήρε υποτροφία στο Μπέρκλι και κέρδισε και τον Bill Pierce Award. Έκανε πολλά μέχρι σήμερα, έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες από το Χαβιέρ Λιμόν μέχρι τους Dream Theater, Progressive Metal, από την Jazz στο Progressive Metal, γιατί μπορεί η Elif Sanchez με αυτή την υπέροχη φωνή και σε ελληνικό εδώ, έτσι.

Thème de l'amour, François Zardy στον κόσμο, rteco.gr. Ένα application με ένα κλικ, ένας ολόκληρος πλανήτης του ραδιοφώνου, της μουσικής, όλες οι εκπομπές και τα podcast. Κόσμος και ελληνική ραδιοφωνία για να ακούς στον χρόνο που θέλεις εσύ, όποτε σε βολεύει, και να μην χάνεις τίποτα, ούτε καμία εκπομπή και κανένα podcast.

Carole King, Carole King, τώρα κάνει καλό να βρεθεί κανείς σε συναυλία bluegrass, γιατί μπορεί να σου τύχει αυτό που έτυχε το 2017 στην Νότια Καρολίνα. Κατά τη διάρκεια συναυλίας μιας bluegrass μπάντας του Steel Drivers εμφανίστηκε ο Bill Murray, ο οποίος πήγε στο ταμείο, αγόρασε όλα τα εισιτήρια που είχαν μείνει και τα μοίρασε στους ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά. Αυτή την τυχερή μέρα είχαν και αυτό το φοβερό φλάς έφαγε ο Bill Murray. Αυτό είναι από τα ωραία φλάς. Να πας σε μια συναυλία και να πεις: ωραία, θα αγοράσω όλα τα εισιτήρια που έχουν μείνει και θα τα μοιράσω σε όποιον περιμένει έξω. Τα φέρνανε μέσα, τους ακούσουμε τους Steel Drivers μέσα από το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 23.

0: I will someday, still drivers, λοιπόν, στο Nashville θα μεταφερθούμε ζωντανά, ώρα όλοι μάλλον, το 25, σε συναυλία στο Nashville με το Lavin Rose. Raúl Malo.
1: Yeah, you need to temper your enthusiasm.

0: Χριστός.
1: Mm-hmm.

Είναι φοβερό να ακούς τον Ραούλ Μάλλο έτσι τόσο ζωντανό, τόσο χαρούμενο. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή είναι αυτό το live το 25 και πιθανότητα ήξερε ότι η υγεία του επιδεινώνεται η κατάσταση και όμως έδινε στο κοινό όπως ακούσαμε τώρα αυτό που πρέπει, ήταν εκεί full body and soul που λέμε. Όλα τα έδωσε για το live του δίπλα στους ανθρώπους που τον αγάπησαν, που τον θαυμάζουν. Λίγο αργότερα έφυγε από τη ζωή, πέρυσι δηλαδή, το 2025. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας είναι, βραδάκι Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Κλείνουμε με Αλκιόνι και θα την απολαύσουμε ζωντανά στην τριήμερη γιορτή για τα 25 χρόνια του κόσμου. Σημειώνεται ημερομηνίες, έτσι, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Θα είμαστε παρέα και τις τρεις μέρες ολόκληρες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο Φάρο για να δούμε live και το Τιουάιο, την Ιμανή και την Αλκιόνι με DJ sets, με βινίλια, συζητήσεις σε πάνελ για το AI. Θα είμαστε εκεί όλη μέρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. 25 χρόνια κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: Contact Hof. Pina Baus. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

9 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλά ακούσατε, έχουμε πάρτι. Πάρτι για τα 25 χρόνια. Γιατί ο κόσμος κλείνει 25 χρόνια, γιορτάζει 25 χρόνια και τα γιορτάζει φέτος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Με ελεύθερη είσοδο, με μουσικές, με DJ sets, με ομιλίες, με συναντήσεις, με συζητήσεις, με τρία live παρακαλώ, ό,τι πρέπει για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα τρεις μέρες. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Θα έχουμε και εκπομπές ζωντανά κάτω από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από το Φάρο. Εκεί θα γίνουν και τα live, εκεί θα ακούσουμε και τον Γάλλο Σόλμαν, τον Τιουάιο, που ούτως ή άλλως μας αρέσει πάρα πολύ και έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε φυσικά την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκροτημά της να διασκευάζει αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου και μια κυρία που την έχουμε γνωρίσει, την αγαπάμε ιδιαίτερα. Και είναι και αμφίδρομη αυτή η σχέση. Μιλάμε φυσικά για την Ιμανή. Κόσμος 25 χρόνια, φίλες και φίλοι. Παπιστού Κάρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Από εκεί που ξεκίνησαν όλα μέχρι σήμερα, με όλη τη μουσική και με όλους εσάς, όλους εμάς. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτός λοιπόν είναι ο Λίον Μπρίτζας. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε την Ιμανή. Την Ιμανή θα τη δούμε. Θα τη δούμε σε ένα acoustic session set για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Και νομίζω ότι η Ιμανή είναι και ένα πρόσωπο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Κόσμος. Φανταστείτε ότι όταν πρωτοπαίξαμε τις επιτυχίες της και είχαμε μιλήσει με την Ιμανή τηλεφωνικά πριν από 2 χρόνια για ένα live στο Εμπαρόδο που ερχόταν στην Ελλάδα, μου είχε πει αυτό το πράγμα, ότι αν δεν ήσασταν εσείς, δεν ήταν το ραδιόφωνο και για τον κόσμο, είπε, αλλά γενικά για το ελληνικό ραδιόφωνο, και δεν είχε υποστηρίξει τόσο πολύ το τραγούδι και γενικά την καριέρα μου, εγώ δεν θα είχα κάνει επιτυχία αυτή τη στιγμή στην μουσική, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτως ή άλλως είχε κάνει, γιατί ήταν ένα μοντέλο, αν την έχετε δει από κοντά, καταλαβαίνετε απόλυτα τι εννοώ. Αλλά από την άλλη όμως, η Μάνη έχει ρίξει το μεγάλο βάρος στη μουσική, παρέμεινε στη μουσική ακόμα και όταν έκανε οικογένεια, και μας τιμάει ιδιαίτερα το να βρίσκεται στην Αθήνα για άλλη μια φορά στο νιά. Wolf and Alice.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Καλησπερίζουμε για όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Με ρωτάτε αν θα παίξω το πάρτι. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρητικά, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα με ακούσετε και στο πάρτι. Δεν υπάρχει περίπτωση, έστω και ένα μικρό DJ set, κάπου σε αυτό το πάρτι τρεις μέρες θα δώσουμε κι εμείς την παρουσία μας. Όπως φαντάζομαι και όλη η παραγωγή του κόσμου σε αυτή τη στιγμή θα περάσουν, είτε οι νεότεροι είτε οι παλιότεροι, γιατί εδώ δεν υπάρχει θέμα ηλικίας, ο ένας είναι 10 χρόνια, άλλος είναι 5 χρόνια. Όλη η παραγωγή είμαστε φίλοι, όλη η παραγωγή είμαστε μια οικογένεια και μην ξεχνάτε και ένα πολύ βασικό πράγμα. Περισσότεροι από όλους εμάς, ανεξάρτητα αν έρχονται, έχουν έρθει νέοι συνάδελφοι από τα ραδιόφωνα, από ιδιωτικά ραδιόφωνα, οτιδήποτε, μα όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε φίλες και φίλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την άλλη, ναι, θα κάνουμε πράγματα, θα βγουν και ζωντανές εκπομπές, θα έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη ροή του πώς θα γίνει όλο αυτό το πρόγραμμα τις επόμενες μέρες. Εμείς σας δίνουμε απλά την αρχή για τις τρεις μέρες, για τις live εκπομπές, για προβολές, για συζητήσεις, για τα ακουστικά radio shows που θα κάνει και η Μάνη, η Αλκιόνη, ο Τιουάιο για πρώτη φορά. Το Σάββατο, Τιουάιο θα παίξω στην Παρασκευή. Το Σάββατο έχουμε AI or not AI, μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων και back-to-back party με βινίλια παραγωγούς. Και με βινίλια. Ξέρετε τι σημαίνει βινίλια? Φαντάζομαι κάπου σε μια γωνία το Τσιπόλι να παίζει, για παράδειγμα. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν βινίλια για να μην έρθει ο Γιώργος να παίξει μουσική. Είναι σαν να τρως μια τούρτα και να μην έχει από πάνω σοκολάτα ή σαντιγί. Κάπως έτσι. Sweden. Αυτή είναι η σημαντική.

Μία από τις alternative version του The Door. Αυτός είναι ο Teddy Swims, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 32 λεπτά μετά τις 8, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας κάνει τα ακρόαση, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Teddy Swims λοιπόν, Teddy Swims σε περιοδία. Ναι, μου λέτε, μακάρι να ερχόταν στο κόσμο. Να είμαστε καλά στα 30 χρόνια, αν έχει έρθει καμιά φορά ή οτιδήποτε, ναι, μπορεί να περάσει να τραγουδήσει ή να κάνει ένα ωραίο acoustic set session και στο κόσμο και να του πούμε πόσο πολύ έχουμε παίξει από την ημέρα που έχει κυκλοφορήσει τα τραγούδια του το 2019, όταν τουλάχιστον εδώ από την εκπομπή είχαμε πρώτο ακούσει τις πρώτες ηχογραφίες που είχε κάνει στο Νάσβιλ. Αλλά χθες το βράδυ, κατά τις 2, επίτηδες ήθελα να μείνω ξύπνιος, γιατί ήθελα να δω τι θα γινόταν στην Αργεντινή, εκεί όπου ο Λιονέλ Μέσι χόρεψε, όπως λένε, το τελευταίο ταγκό με ένα σόου στο ιστορικό Φιλικό παρέα με τους άλλους φίλους συμπαίκτες. Αργεντινή Μπενίν 3-0, νομίζω ότι δεν λέει τίποτα το σκορ, όσο το ότι ένα κατάμεστο Μονουμεντάλ είπε ένα μεγάλο αντίο στον Λίο Μέση και ήταν συγκινητικές στιγμές και πριν και κατά τη διάρκεια του ιστορικού αγώνα, για την ιστορία έβαλε και ένα γκόλο Μέση και αποχαιρέτησε την φανέλα της Αλβιρίας Σελέστε. Πολύ περισσότερο γιατί ο Μέση είναι ένα τεράστιο, θα έλεγα, εθνικό κεφάλαιο για την Αργεντινή. Με ρωτήστε αν είναι καλύτερος, αν είναι ο Μαραντόνα ή αν είναι ο Μέση αυτή τη στιγμή ή παλιότεροι παίκτες που είχαν πάρει το παγκόσμιο. Δεν έχει καμία σημασία. Ο Μέση είναι αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο κεφάλαιο για την Αργεντινή. Εγώ κρατάω όμως ένα πράγμα. Κρατάω γιατί ακούστηκε ένα τραγούδι χθες το βράδυ στο Monumental από μια τραγουδίστρια που λέγεται Soledad Pastoruti. Και ακούστηκε, φίλες και φίλοι, αυτό το τραγούδι μετά το τέλος του αγώνα.

Αυτή λοιπόν είναι η Λασόλε, η Σολεδάδ Παστορούτη. Είναι μια διάσημη Αργεντινή folk τραγουδίστρια που συνεχίζει από δεκαετία του 90 και μέσα στο 2000 και έχει φέρει πιο κοντά την folk στην Αργεντινή και στους Λατινοαμερικάνους. Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι, το Brindis. Ένα τραγούδι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον, γενικά με την εθνική Αργεντινή, αλλά και με τον Μέση. Έγινε, εμφανίστηκε στο στάδιο Monumental στο Buenos Aires και τραγούδισε ζωντανά το τραγούδι μετά τη λήξη του αγώνα. Εξάλλου ήταν ένα άτυπο ποδοσφαιρικό τραγούδι, είπαμε, για την Αργεντινή, γιατί το είχε τραγουδήσει παλιότερα και στο Μαραντόνα. Ενώ συνόδευε την ομάδα του Μέση σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες και στο Κόπα Αμέρικα του 21 και στο Μοντιάλ του 22, ο Μέση το χρησιμοποιούσε πολύ στα social media αυτό το τραγούδι και το χρησιμοποίησε για να ανακοινώσει την απόσυρσή του. Και ζήτησε από τη Σολεδάδ να το πει ζωντανά. Φυσικά η ίδια εμφανίστηκε στο γήπεδο. Την είδαμε νωρίτερα, γιατί σας λέω, υπήρχαν εκτενή ρεπορτάζ και φυσικά στην ΕΡΤ2 που μετέδωσε το βράδυ το παιχνίδι. Φόραγε ένα πόντσο με τα χρώματα της Αργεντινής και στο φινάλε έκλεισε την ερμηνεία με μια θερμότατη αγκαλιά και με δάκρυα με τον Λίο Μέση. Οπότε ο Μέση δεν σταματάει την μπάλα, σταματάει απλά να βρίσκεται στην εθνική και μίλησε και πάρα πολύ ωραία ο Λίο Μέση με ένα γήπεδο όλο να κλαίει πραγματικά. Αυτή λοιπόν ήταν, έτσι για την ιστορία, η Σολεδάδ Παστορούτη, η γνωστή και ως Λεσόλε. Πάντα συντονισμένη εδώ στον κόσμο, στους 93,6.

gotten boring.

Αυτή είναι η Μισελ Γκούρεβιτς, αυτό είναι το Boring. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, δεν ξέρω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι το τελευταίο single που έχει κυκλοφορήσει η Γκούρεβιτς πριν από μερικές μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι η Μισελ Γκούρεβιτς θα επιστρέψει και με καινούριο άλμπουμ. Να πούμε κάτι πολύ βασικό για το πάρτι. Το πάρτι είναι με ελεύθερη είσοδο. Γιατί με ρωτάτε αν έχει είσοδο στον Ιάρχος. Όχι, δεν έχει.

Αυτός είναι ο Φίντα, ο Φίντα και ο Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή στο Summer Rain. Και αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves, υποψήφιο για καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς στα CMA Awards. Τα φετινά που θα γίνουν στις τη δεύτερη πέμπτη.

Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο άλμπουμ της Kacey Musgraves. Ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε μέχρι τον Καναδά. Σε λίγο πιο disco funk sound, η Soul Jazz Orchestra.

0: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φοβερός. Αυτός είναι ο M παρέα με την Κλάρα Λουτσιανή και με την τρομπέτα πιανού αλλού. Με την τρομπέτα του Ιμπραήμ Αλούφ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand και από το δέκτη της τηλεόρασής σας και από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Πάμε να συναντήσουμε τον Ντεζιεζή.

Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας και τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως και μέσα από το Messenger, μαθαίνουμε και στέλνετε εσείς ό,τι μηνύματα θέλετε, καλησπέρες και προτιμήσεις. Έχουμε social media φίλες και φίλοι, Facebook και Instagram, καλό είναι να μπαίνετε στα social media γιατί τρέχουν και διαγωνισμοί, οπότε καλό είναι να μπαίνετε. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, έρχεται πάντα γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Chico Pinheiro στο Half No Jazz Club, αυτού του εξαιρετικού βραζιλιάνου κιθαρίστα, την Κυριακή. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή, όπως και για το Plisken έχουμε προσκλήσεις, για το Plisken Tunnel Parties στο Γκαζάρτε το Σάββατο στις 10 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή. Πάντα είπαμε, οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Πάμε να ακούσουμε το Quantic να πειράζει και να διασκευάζει. Τι άλλο, Wings και Paul McCartney. Ένα θέμα το οποίο είχε βγει σε ένα 12 ίντσο στο τηλεοπτικό κινηματογραφικό Selva.

It's an instrumental version 1985. Και αυτή είναι η Julia Jacqueline, ή αλλιώς Julia Jacqueline. Get away from me. Από την Αυστραλία, I think.

I can't love you anymore. Αυτή είναι η Έλα Λάγκλη. Πάρα πολύ ωραία φωνή και είναι το μέλλον της κάνει τη μουσικής. Και με πάρα πολλές υποψηφιότητες, αν θυμάμαι καλά, με 9 στα τελευταία Country Music Awards. Πάμε να συναντήσουμε τη Φατουμάτα Ντιαρά. Εξαιρετική κιθαρίστρια και πολύ καλό το τελευταίο της άλμπουμ. Από το Μάλι.

the moment, please. Καλή ερώτηση. Αυτή είναι η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη που θα την ακούσουμε, θα την δούμε ζωντανά. Είναι καλεσμένη στο πάρτι μας, στο πάρτι του Κόσμος που θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, σε 10 μέρες φίλες και φίλοι, 16, 17 και 18 του μήνα, στο Ίδρυμα Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και λοιπόν θα γίνει το πάρτι μας, φίλες και φίλοι. Έχουμε πάρτι γιατί γιορτάζουμε 25 χρόνια και η Αλκιόνη θα εμφανιστεί την Κυριακή 18 του μήνα, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη, και η Αλκιόνη με το συγκρότημά της να διασκευάζει αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Πιστρέψαμε κι εμείς εδώ στον Κόσμο, σε 93,6, τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Παρασκευή λοιπόν 16, Σάββατο 18 και Κυριακή 18, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, μόνο θα υπάρχουν δελτία εισόδου για τις συναυλίες. Επειδή ο χώρος στο Φάρο δεν ξέρω αν έχετε πάει, προφανώς έχετε πάει, δεν τους χωράει όλους και σίγουρα θα είμαστε χιλιάδες. Οπότε αναγκαστικά θα γίνουν είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Απλά στις συναυλίες θα υπάρχει μια σειρά προτεραιότητες από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι. Τώρα το ότι θα ακούγεται το live για απ' έξω φυσικά θα ακούγεται και θα το μεταδώσουμε και οτιδήποτε. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν με το μεγάλο πάρτι του Κόσμος, γιατί ο Κόσμος φέτος κλείνει 25 χρόνια. 25 χρόνια με συναυλίες Ελλήνων, με ξένους καλλιτέχνες, με DJ sets από τους παραγωγούς του Κόσμος. Θα σας πούμε ακριβώς όταν βγει επίσημα το rotation, για να έχετε κι εσείς μια εικόνα. Και την Παρασκευή θα βρεθεί ο Σόλμαν, ο Τιουάιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. AI or not AI, καλή ερώτηση και μια μεγάλη κουβέντα που σηκώνει μεγάλη κουβέντα για τους, για το τι έχει γίνει με το AI αυτή τη στιγμή. Αυτή η κουβέντα θα γίνει σε ένα ανοιχτό τραπέζι με καλλιτέχνες αλλά και εκπροσώπους του ραδιοφώνου το Σάββατο 17 του μήνα, και βέβαια ένα πάρτι back to back με τους παραγωγούς του Κόσμος. Εκεί θα υπάρχουν και pick-up, θα παίξουμε και βινίλια. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ένα πάρτι γιορτή για το ραδιόφωνο. Ένα πάρτι γιορτή για τον κόσμο που δεν σας κρατάει απλά συντροφιά. Ο κόσμος είναι κάτι το αμφίδρομο. Έτσι το ξέρετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν δεν υπάρχουν οι ακροατές, δεν υπάρχουμε κι εμείς. Και εμείς υπάρχουμε εδώ για να κρατάμε την καλύτερη συντροφιά σε όλους εσάς.

Αυτό λοιπόν ήταν το stop από την Λουίσα Κόρνα. Σε σήμερα, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε το 64 η Sam Brown. Και το μεγαλύτερο τραγούδι και επιτυχία που έκανε ήταν το stop. Δεν έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές, αλλά η Λουίσα Κόρνα από την Νάπολη το ερμήνευσε εξαιρετικά πριν από πολλά χρόνια. Όπως το έχει ερμηνεύσει εξαιρετικά με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο και ο Τζο Μποναμάσα. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Ιταλία. Ο Μαρκ Ρόνσον πειράζει το Ancora, Ancora, Ancora της Μίνα. Πριν από 3 χρόνια το είχε πειράξει και σεβάστηκε πάρα πολύ τη μελωδία. Και ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία στέλνει της δεκαετίας του 70. Ένα τραγούδι που στην αρχή η Μίνα δεν ήθελε ιδιαίτερα να το τραγουδήσει. Αλλά έγινε ένα από τα μεγαλύτερα Ιταλοντίσκο που πέρασαν και γράφτηκαν ποτέ. Και με πολύ μεγάλη επιτυχία φυσικά ακούστηκε τότε στις δισκοτέκ, παρακαλώ, στην Ελλάδα, στη χώρα μας.

Mark Lavoine, βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Βλέπω και τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη εδώ στο στούντιο. Να κάνουμε και ένα ταξίδι με τον Mark Knopfler. Ξέρω ότι είναι αγαπημένος και του Κώστα. Από το live του εκεί στο 2017-2008. Με λίγο Latin, με πολύ Mark Knopfler όμως. Μας στέλνει πολλούς χαιρετισμούς και καρτούλες από την Παραγουάη.

get you. I had the power to sign her checks.

0: Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Να την κυρουμπίνη Σταγκουράκη εδώ βρίσκεται στο στούντιο για να σας πάει. Έχουμε γενέθλια, μα περιμένετε ένα λεπτό εδώ πέρα. Ρουμπίνη Σταγκουράκη, έρχεται Κώστας Γεωργακόπουλος, παραμένει. Δηλαδή, τι είναι οι ζωντανές εκπομπές, ωραία πράγματα. Για λέγε.
1: Έχουμε γενέθλια.
0: Έχουμε γενέθλια. Μιλά πιο κοντά, καλέ.
1: Να σου πω κάτι.
0: Άνοιξα τον από εδώ πέρα. Ναι,
1: ναι, έχουμε. Πέτρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι στο κόσμο
0: ναι.
1: περίπου 12,5 χρόνια.
0: Τέλεια. Μια ολόκληρη ζωή.
1: Πέτρο, πόσα χρόνια στο κόσμο.
0: Από το 2004.
1: Το 2001 ιδρύθηκε ο σταθμό αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είσαι σχεδόν 25 χρόνια.
0: Εντάξει, δεν είμαι 25, είμαι κάτι λιγότερο.
1: Ωραία, 20, εντάξει, κλείσει.
0: Δεν έχει σημασία. Εντάξει, είναι 21 χρόνια και βάλει.
1: Θα γιορτάσουμε.
0: Μια χαρά. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Το είπαμε εξάλλου με DJ sets, με βινίλια, με pick-up, με συναυλίες, με ομιλίες. Ό,τι χρειάζεται για να γίνει ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο πάρτι. Και έτσι είναι τα ωραία πάρτι. Και έτσι είναι και τα ραδιόφωνα. Έτσι. Και πολύ περισσότερο ο κόσμος που είναι και ένα ραδιόφωνο που φημίζεται και για την εξωστρεφιά του και για την αγάπη για τους ακροατές. Αν και εγώ το έχω πει αυτό πάντα. Και το λέω και θα το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι οι ακροατές είναι αυτοί που δημιουργούν όλα αυτά τα ωραία πράγματα, διότι εμείς απλά βάζουμε και φτιάχνουμε το κλίμα. Οι ακροατές φτιάχνουν πάντα όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12, 12 με 2
1: η Δήμητρα
0: Κακαουνάκη. Ναι,
1: αύριο γέλα, το
0: ναι,
1: βράδυ.
0: Κοντά,
1: θα ήθελα πάρα πολύ αύριο το βράδυ,
0: ναι.
1: εκεί που σε καλό εγώ έτσι που πας να φύγεις
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: και σου λέω κάτσε λίγο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να τα πούμε λίγο αύριο. Αν έχεις το χρόνο βέβαια.
0: Όταν με προσκαλεί γυναίκα και δει Ρουμπίνη Σταγκουράκη, πείτε μου, είναι δυνατό να της αρνηθώ? Δεν μπορώ να της αρνηθώ. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. What's going on, Παόλο Ρικάρντο και σε Ζόρζη στα Βραζιλιάνικα. Αύριο λοιπόν έχουμε να πούμε όλα τα υπόλοιπα. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Με γιορτάζει ο Πολυχρόνης, ο Σέργιος και ο Βάκ.

Ο Διόνυσος κατά καιρούς εμφανιζόταν με διαφορετικό επίθετο, κυρίως ανάλογα τη γεωγραφική του θέση. Εμφανιζόταν μερικές φορές με το επίθετο ακρατοφόρος, δηλαδή ορίστηκε ως δωρητής του αμυγούς κρασιού και λατρευόταν στη φυγαλία της Αρκαδίας. Ως βάκχος ονομαζόταν από το λατινικό επίθετο Αντωνέος, που σημαίνει κυβερνήτης. Σήμερα γιορτάζει ο βάκχος. Πιείτε και ένα κρασάκι. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λοιπόν, ακούγατε πριν για τον Πέτρο που έλεγε «Εγιορτάζουμε 25 χρόνια». Εγώ το έλεγα κάπως έτσι πλαγίως. Το επόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, 16, 17, 18 Οκτωβρίου, στο Νιάρχος, στο Φάρο, ψηλά, θα έχουμε την Παρασκευή τη Ουάγιο. Το Σάββατο, ένα πολύ ωραίο πάνελ με συζητήσεις για το AI και τη μουσική. Με συγχωρείτε. DJ set από τους παραγωγούς του κόσμου. Και την Κυριακή, η Μάνη και η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη

ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Η μουσική σήμερα έχει πολλά και ωραία. Καλή μας ακρόαση λοιπόν. Α, πώς ήταν η μέρα σας? Έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα. Για μπάνιο ήταν. Τώρα θα μου πείτε, έχουμε παιδιά, πάνε σχολείο, έχουμε δουλειές. Βεβαίως και εγώ το ίδιο, αλλά είχε ωραία μέρα σήμερα. Πολύ ωραία μέρα.

Πριν από 6 χρόνια ακριβώς σαν σήμερα, 6 χρόνια, το 2020, εγώ ήμουν εκεί, ήμουν έξω από το εφετείο. Ήμουν έξω από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, με αυτή την ιστορική απόφαση που η Χρυσή Αυγή αποφασίστηκε ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Ένοχος ανθρωποκτονίας, βεβαίως ο Παύλος, για τον Παύλο Φίσα, ο Γιώργος Ζουμπακιάς. Πριν 6 χρόνια αυτά. Και τώρα, κάποιοι βγαίνουν, κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι βγαίνουν, κάποιοι μπαίνουν.

βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου και ανύπαντρος θα μείνω για το χατήρι σου. Ένα χορευτικό τραγούδι από τον Παγώνη, που γόνη της Υπήρου. Και έλα, έλα, με τεμένα να περνάς χαριτωμένα και έβγα στο παραθύρι σου κρυφά. Ο ήλιος βασιλεύει και η μέρα σώνεται και ο νους μου απ' την αγάπη δεν σημαζώνεται. Έλα, έλα, τώρα που είμαι μοναχή μου. Τέσσερα πορτοκάλια τα δυο σαπίσανε, ήρθα για να σε πάρω και δεν μ' αφήσανε. Μαύρα μάτια και μεγάλα ζυμωμένα με το γάλα, μαύρα μάτια στο ποτήρι, γαλανά στο παραθύρι. Τώρα να βγεις κρυφά από τη μάνα σου και κάνε πως ποτίζεις τη ματζουράνα σου.

Έχω μια αγαπημένη φίλη που τη λένε Μαρία. Τον άντρα τον λένε Σέργιο και γιορτάζει σήμερα και του στέλνω όλη μου την αγάπη. Και έχουν και μια κόρη διαλεχτή. Και είναι από ψηλά κι αυτή, αυτή κι αν είναι ψηλή. Και αυτός κι αν είναι ψηλός, να έχουν υγεία να είναι καλά. Τους αγαπώ πάρα πολύ. Και τους συμβουλεύω, επειδή έχουν και μια κόρη. Relax, don't do it. Relax, ήρεμα τα πράγματα. Γενικότερα, να χαλαρώνουμε.

Σας αρέσουν τα βαμβακερά ρούχα? Παγκόσμια μέρα βάμβακος. Τώρα πού φτιάχνουν καλό βαμβάκι? Στην Ελλάδα σίγουρα. Κάπου και στη Θεσσαλία και στον κάμπο. Στην Αμερική. Στην Αμερική τώρα Cotton Fields Forever. Και ποιοι μαζεύαν το βαμβάκι κάποτε? Τώρα Βόρειοι Νότιοι Αμερικάνοι. Νότιοι και είχαν εκεί τους σκλάβους. Και μαζεύαν το βαμβάκι, Χάρι Μπελαφόντε. Cotton Fields. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, 93,6.

Ο Έλον Μάσκ δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο XXX όλη την ομιλία του Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη. Okay. Εμένα με ενδιαφέρει ότι οι ράδιο Αρβίλα φεύγουν από τον Αντένα μετά από 30 χρόνια. Γιατί? Εντάξει, να δω που θα είναι, θέλω να τους βλέπω αυτούς. Επαναλαμβάνω, κλείνουμε 25 χρόνια κόσμος. Δεν είμαι τόσα πολλά και χαίρομαι που είμαι σε αυτό το σπίτι. Είμαι στον κόσμο. Και είστε στον κόσμο και είμαστε στον κόσμο μας. Την επόμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Νιάρχος, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιορτάζουμε. Ελάτε, όλα είναι δωρεάν, ελεύθερη είσοδο. Έχουμε συναυλίες, έχουμε DJ set, θα είμαστε όλοι εκεί. Θα φοράω τα καλά μου. Θα δώσουμε δώρα. Αγκαλιές, φιλιά, μουσικές. Θα γιορτάσουμε αυτό το σταθμό που αγαπάτε τόσο πολύ. Όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα. Θα έρθει κόσμος από όλη την Ελλάδα. Θα έρθει το βουνό. Θα έρθει το βουνό από την Εμαία. Θα έρθει οι Σέρες, θα έρθουν οι Σέρες. Ο Νίκος Παπαδόπουλος θα κατέβει από τις Σέρες. Με έχουν πάρει πάρα πολλοί ακροτές τηλέφωνο και θα έρθουν για τα 25 χρόνια του κόσμου. Έχω συγκινηθεί. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι εδώ. Και οι συνάδελφοι δεν είναι μόνο η παραγωγή, είναι και οι ηχολήπτες. Είναι και άνθρωποι που είναι back office, όπως η Βασιλική, η Κακαβά, η γραμματέας μας, η σπουδαία. Και όλοι οι έρτες.

Είναι τυφλή, είναι από την Αλαμπάμα. Και αν τραγουδάνε ωραία αυτή. Μαζί σου εδώ Ben Harper. Πιάσε μου το χεράκι μου να περπατήσουμε μαζί. Take my hand. Από το άλμπουμ There Will Be Light 2004. Take my hand. Take my

στη Θάνια Καστέλη Τσέπελη. Θάνια, τι ωραίο όνομα το Θάνια. Ευχαριστώ εγώ που υπάρχετε στη ζωή μας. Και θα σας στείλω email ποιο κομμάτι έπαιξε τη Δευτέρα που ζητάτε.

Τώρα καλό θα ήταν να σκεφτούμε λίγο τον ορισμό, να εξηγήσουμε τι σημαίνει αξιοπρεπή εργασία. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Πόσες ώρες δουλεύουμε, για πόσα λεφτά δουλεύουμε, εάν μας σέβονται, εάν τους σεβόμαστε, εάν είμαστε συνεπείς, εάν είμαστε κυφήνες. Αξιοπρεπή εργασία. Οι συνθήκες. Περνάει και επιθεώρηση εργασίας αν θέλουμε. Και το ΙΚΑ. Διότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος από τη φτώχεια. Είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής συνοχής. Αξιοπρεπή εργασία. Τώρα υπάρχει ανάπτυξη οικονομική, συνδικαλιστική, κοινωνική, πολιτική σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εγώ μαζί πάντα με τους ταξιτζίδες. Μ' αρέσει ο συνδικαλισμός των ταξιτζίδων στην Αθήνα. Δεν θέλω Uber, δεν θέλω Uber. Όχι, δεν μ' αρέσει εμένα. Τώρα το free now. Θα μου πείτε δηλαδή Volt ή E-Food. Γιατί και εκεί κάνανε κάτι απεργίες και πήρανε αξιοπρεπή εργασία αυτά τα μηχανάκια. Κάτι heroes είναι αυτοί. Εδώ όμως είναι μια εξαιρετική παρέα. Super Heavy, Mick Jagger, Joe Stone, Damian Marley. Και ο Mick Jagger φοράει ένα κοστούμι Pink Flamingo το χρώμα.

Στην παρέα ξέχασα τον David Stewart από Eurythmics και τον Ραχμάν από την Ινδία. Super Heavy, την μπάντα ήταν αυτή.

Σαν σήμερα το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τότε διευθυντής ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, γεννημένος στη Νίκαια Λάρισσας, διδάσκαλος Έλληνας του γένους, κορυφαίος νεοέλληνας διαφωτιστής, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, λόγιος κληρικός και πρωτοπόρος εφημεριδογράφος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 κεράκια». Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίζετε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου. Λοιπόν, έλεγα όλη τη βδομάδα και την προηγούμενη ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ που κάνει αυτή την Παρασκευή η Στέγη, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, στο Στέγη Ready. Αυτό είναι στο Are You Ready, Στέγη Ready. Λοιπόν, εκεί θα είναι η Γιασμίν Χαμντάν, η αγαπημένη μας, η βασίλισσα εδώ του κόσμου, αλλά αμέσως μετά θα είναι η Στέλλα, η κοπέλα που μόλις ακούσαμε να τραγουδάσει με μια πιο παλιά της δουλειά, το φανταστικό τραγούδι Works for You. Είπαμε Παγκόσμια Μέρα Αξιοπρεπής Εργασίας. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, σε αυτό το φεστιβάλ, το Borderline, μιλάμε λοιπόν για όρια μουσικά. Θα είναι ο Γιάν Βαν Αγγελόπουλος που παίζει drums. Θα είναι ο Τζορζ Ράλης. Θα είναι Nightmares on Wax. Και μετά, βεβαίως, για πιο ηλεκτρονική μουσική, Αλεξάνδρ Σκάντσε και Ρικάρντο Βιλαλόμπος, συνεργασία με Ρίζολουτ Νέας Υόρκης. Υπάρχει, λέει, και ένα after party. Εντάξει. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως το Basement Alpha, Γιώργος Ράλης, Γιασμίν Χαμντάν, η Στέλλα και ο Nightmares on Waxes. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και επειδή μιλάω πολύ κοντά στο μικρόφωνο μου, πρέπει να κάνω αυτό.

Μπερδευόμαστε. Ωραίο το Borderline Festival αυτή την Παρασκευή. Αλλά το επόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, γιορτάζει το κόσμος εδώ το σπίτι μας 25 χρόνια. Θα είμαστε το Σάββατο. Προκόπης Δούκας, Τζι Πόλη, Κωνσταντίνος Πατζόγλου, εγώ, η Δημητρακά Καουνάκη, η Γιώτα Κοτσέτα. Ο κοσμοναύτης ήταν εδώ. Η Θάλια Καραμολέγκο. Ο Ιωσή Βάγκερ. Ο Τζι Πόλη. Ο Προκόπης Δούκας, η Λιάνα Μαστάθη, ο Γιώργος Μουχταρίδης, Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Λουκία Σούπουλη, Κωνσταντίνος Παντζόγλου, Κλάουντια Μάτολα, Πέτρος Αδάμ, Γιώργος Φλωράκης, Μιχάλης Καμάκας, Γιάννης Πετρίδης. Καλά, ο Σταματίου είναι αγαπημένος μου, γιατί μου αρέσει να χορεύω σάλσα μαζί του. Η Μαρία Μαρκουλή, τη λατρεύω, η φωνή της. Εγώ με μπάσα. Η Μαρία Μαρκουλή, τη φωνή. Και παίζει αυτό το Friends Unlimited και ακούμε νέες μουσικές φρέσκες. Υπάρχουν και άνθρωποι που σας έλεγα πριν στο κόσμο στο ραδιόφωνο που κάνουν λίστες το βράδυ που ακούτε μουσική. Υπάρχουν οι χολύπτες που κάνουν playlist. Έχουμε επίσης DJ sets στα Σαββατοκύριακα. Γενικότερα θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί μουσικοί με όμικρον γιώτα να γιορτάσουν τα 25 χρόνια του κόσμου. Και εμείς έχουμε και jazz και μποσανόβα. Έχουμε Αφρικά, Βραζιλία, καλά.

Λοιπόν, πού να πάω τώρα, να πάω στην Κούβα? Όχι, να πάω στο Μάλι. Όχι, να πάω στο Πράσινο Ακρωτήρι. Να πάω Νότιο Αφρική, Johannesburg. Να κάνω βόλτες, να πηγαίνω μουσικά. Αυτός είναι ο κόσμος.

Η Κλαούντια, η Κλαούντια Μάτωλα χορεύει ταγκό. Εντάξει, το είπα. Μην μπείτε στο πίτι του, το είπα. Και είναι εδώ πέρα κάποιοι μουσικοί συνάδελφοι που τους αγαπάνε τα blues. Εγώ τρελαίνομαι για τα blues.

Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το hip hop. Δηλαδή I live for the funk, I die for the funk. When nothing seems to go your way, but you stick it out anyway, 'cause you're a champ. Και επίσης αυτό το οποίο μοιράζουμε πάρα πολύ με τον Γιώργο Πολυχρονίου είναι η disco μουσική. Ο Γιώργος γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το αρχείο ρητό που λέει: άμα δεν τη βρίσκεις με την disco, το όνομά μου από το καρνέ σου σβήστο. Μας αρέσει και η lounge μουσική και η electro. Δηλαδή Μιχάλης Καμάκας, το μέλλον μας. Το μέλλον μας, Μιχάλης Καμάκας. Εγώ αυτό που έχω να σας πω εδώ, έτσι λίγο γρήγορα, είναι ότι όταν ήρθα πρώτη φορά σε αυτό το ραδιόφωνο, ήταν το πρώτο ραδιόφωνο που έκανα και το τελευταίο που θέλω να κάνω, δεν θέλω να πω σε κανένα άλλο. Έμαθα πάρα πολύ μουσική από τους μεγαλύτερους μου, όχι απαραίτητα ηλικιακά, αλλά πόσα χρόνια είναι στο ραδιόφωνο. Γιώργος Μουχταρίδης τώρα. Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Γιάννης Δημητριάδης, ο πρώτος μου διευθυντής.

Θα ήθελα να καλέσω την Έλληνα Μαράκα που έχει φύγει, το Γιώργο το Μαρκάκι από το Τρίτο, όλους τους συναδέλφους μου από τα, εδώ τα ραδιόφωνα, το Δεύτερο, το Τρίτο, τη Φωνή της Ελλάδας, την Ερασπόρ. Θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος να έρθει.

goodbye yesterday. I'll be back, baby. Εγώ να σας πω κάτι, κάθε βράδυ που έρχομαι σε αυτή την εκπομπή είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Με ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό που κάνω, αξιοπρεπή εργασία. Διότι έχω αξιοπρεπείς συναδέλφους. Και έχουμε αυτή την, αυτό το δώρο σε σχέση με άλλα ραδιόφωνα. Επειδή είμαστε κρατικό ραδιόφωνο, παίζουμε ό,τι θέλουμε. Με τα δικαιώματα.

Και έχω να σας πω και ένα μυστικό. Εμείς και το Best Radio κλείνουμε ακριβώς πάντα τα ίδια χρόνια. Στα 20 μας χρόνια το Best είπε 20 χρόνια Best, Best, Best. Εμείς είπαμε 20 χρόνια στον κόσμο μας. Ποιος κέρδισε? Η Μαρία Παπιδάκη, ο Κώστας Γιαννακίδης. Άπειροι άνθρωποι εκεί πέρα είναι συνάδελφοί μας και φίλοι μας. Ο Χριστόπουλος, ο Αλέξανδρος. Ο Παπασπυρόπουλος, καλά εννοείται. Αλλά και όχι μόνο, Κώστα, είναι και άλλοι. Φιντανίδου, Φιντανίδου, Σιδηροπούλου. Λοιπόν, κλείνουν και αυτοί 25 χρόνια. Αυτοί δεν ξέρω αν θα κάνουν πάρτι, εμείς κάνουμε. Και αν θέλουν να έρθουν στο δικό μας πάρτι, να τον κρατάσουμε μαζί. Best και κόσμος, θα έχει πλάκα.

Δηλαδή, αν τώρα είσαι στο αυτοκίνητο και είμαστε και πολύ κοντά, εμείς είμαστε 93,6 και το Best είναι 92,6. Έτσι, μία μονάδα είμαστε. Αυτή τη στιγμή τώρα που κάνω εγώ εκπομπή, η Κλεοπάτρα κάνει εκπομπή, η Φιντανίδου. Την αγαπώ, με αγαπάει πολύ. Αυτή πάει μέχρι τη μία. Εγώ θα φύγω.

Λοιπόν, θα το πω άλλη μια φορά και δεν θα μιλήσω άλλο. Το επόμενο τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, σας καλούμε στο Νιάρχος, το είδε Μασταύρος Νιάρχος, ψηλά εκεί στο Φάρο. Θα κάνουμε εκεί live εκπομπές, ειδικές εκπομπές για τα 25 χρόνια. Συναυλίες, τη Ουάγιο, πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Μάνη, η Αλκιόνη. DJ sets από τους παραγωγούς του κόσμους. Ένα εξαιρετικό πάνελ με θέμα τη μουσική και το AI και ωραίους ομιλητές. Θα έχει τέλειο καιρό, ελάτε. Δωρεάν είσοδος.

Που μου πείτε, ποιος κάνει τώρα τέτοια ώρα γυμναστική? Πάρα πολλοί κόσμος. Πολλά γυμναστήρια είναι ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, 2 το πρωί. Και κάποιοι κάνουν τώρα διάδρομο. Yo. Υποδήλατο. Άλλοι οδηγούν, άλλοι είναι σε κάποια μηχανή. Το θέμα είναι να έχεις ρυθμό. Το 1968 σαν σήμερα γεννιέται ένας Βρετανός μουσικός και τραγουδιστής, ο frontman των Radiohead, Thom Yorke. Κλείνει τα 58. Γεννημένος στο... Κάτσε να το πω τώρα, είναι αγγλικό αυτό. Wellingborough του Northamptonshire. Αλλά αυτό το Creep, τι ωραίο ήτανε. Radiohead, Creep. Να πέσουν λίγο οι παλμοί. Pablo Honey, 1993. Creep, I'm a fucking creep.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η Γκουογκουάνγκ Όπερα επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήριδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Καλωσορίσατε στον κόσμο. Ένοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Έλεγα νωρίτερα ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Πήγε Μαρτίνη. Je ne veux pas travailler. Δεν θέλω να δουλεύω. Όμως, σαν σήμερα γεννιέται ένας εξαιρετικός μουσικός από την Κίνα, ο Γιώργιο Μα. Παίζει τσέλο. Γεννιέται σαν σήμερα. Αχ, αυτός ο άνθρωπος ο φανταστικός. Θεωρείται child prodigy. Έκανε Harvard, έκανε Juilliard, έχει πάρει 20 γκράμι, έχει βγάλει 92 άλμπουμ. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ακούστε το Γιώργιο Μα να παίζει Shape on You.

της είναι Tony Michelle Braxton, Αμερικανίδα, 7 γκράμμι. Κουκλάρα. Κλείνει τα 59, μπαίνει στα 60. Γεννημένη στο Severn του Maryland. Είναι η μεγαλύτερη από 6 αδέρφια. Μαζί με τις 4 αδερφές της, την Tracy, την Tawanda, την Trina και την Tamar, ήταν The Braxton Sisters. Πρώτο single Good Life το 1990 στην Arista Records. Αλλά η Tony Braxton μας έσπασε την καρδιά με αυτό. Μας την έσπασε. Το 1996 μας την έσπασε η καρδιά.

Και θα ήθελα να στείλω αυτό το τραγούδι στον Θωμά Παπασμύρη στο Palm Springs της Καλιφόρνια. Θωμά Παπασμύρη, σου στέλνω τα φιλιά μου στο Palm Springs στην Καλιφόρνια. Ευχαριστώ, Θωμά, που με ακούς από εκεί. Έχουμε διαφορά ώρας.

Το άλμπουμ λεγόταν μυστικά Secrets Unbreak My Heart. Το 1953 σαν σήμερα γεννιέται ο Χέκτορ Τίκο Τορές. Είναι ο ντράμερ των Bon Jovi. Ζει και βασιλεύει εδώ μαζί με Mariah Carey και Ρόμπι Γουίλιαμς σε ένα τραγούδι των R.E.M. Everybody Hurts. Τι πληγώνουμε, ποιον πληγώνουμε, γιατί πληγώνουμε, πώς πληγωνόμαστε. Προσέξτε τα λουλούδια εκεί, τα αγκάθια στα τριαντάφυλλα. Τους κάκτους. Because everybody hurts.

Το 1960 σαν σήμερα γεννιέται η Σόνια Ντρόνιε, γαλλοβελγίδα pop τραγουδίστρια, γνωστή ως Βίκτορ Λάσλο. Νομίζω να είναι αγόρι.

Αυτό το τραγούδι το λέει πάρα πολύ ωραία και η Αλέξια. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ και ο Προκόπης Δούκας που είναι το πρωί έχουμε λοβοτομή. Δηλαδή κοιτάμε το σαν σήμερα ποιοι γεννήθηκαν. Και σαν σήμερα σας είπα γεννήθηκε ο τραγουδιστής των Radiohead, η Τόνι Μπράξτον, ο Γιώργο Μα, η Βίκτορ Λάσλο. Καλά, στο τέλος σας έχω το καλύτερο, αλλά και ο Αλ Μαρτίνο, Τζάσπερ Τσίνι. Σαν σήμερα το 1927, Κρούνερ. Σαν σήμερα το 1927, Κρούνερ.

Spanish Eyes, Al Martino. Ήταν όμορφος ο Al Martino. Αφού πήγε βεβαίως στο ναυτικό, υιοθέτησε το όνομα Al Martino και ξεκίνησε να τραγουδά. Πρώτο, έτσι, πρώτο βινίλιο, Here in My Heart, RCA Victor Label.

Είδα τα καλύτερα μυαλιά, τα καλύτερα μυαλά της γενιάς μου. Και μαλλιά και μυαλά της γενιάς μου χαλασμένα από την τρέλα, λιμασμένα, ιστερικά γυμνά. Να σέρνονται μες στους νέγρικους δρόμους στην αυγή, γυρεύοντας μια φλογισμένη δόση. Χίπστερς αγγελοκέφαλοι που καίγονταν για το αρχείο πουράνιο δεσμό με τον αστρικό δυναμό στη μηχανή της νύχτας. Φτωχοί και κουρελίδες με βαθλωμένα μάτια που φτιαγμένοι ξενυχτούσαν, καπνίζοντας το υπερφυσικό σκοτάδι παγωμένων διαμερισμάτων, αρμενίζοντας πάνω από τις κορφές των πόλεων αφοσιωμένοι στη τζαζ. Ξέχασα να σας πω ότι έμαθα τζαζ από τον Ζακ Σαμουήλ, που άνοιγαν το μυαλό του στα ουράνια, που πέρασαν από τα πανεπιστήμια με τα μάτια ανοιχτά, που αποβλήθηκαν από τις ακαδημίες. Γιατί σαν λέει τρελή,

είδαν όλα. Τα άγρια μάτια, τα άγρια αληχτή πείματα. Είπαν αντίο, πήδηξαν από τη στέγη στη μοναξιά, κουνώντας τα χέρια, κρατώντας λουλούδια, κάτω στο ποτάμι, κάτω στο δρόμο. Σαν σήμερα ο Άλαν Γκίνσμπερτ διαβάζει το ποίημά του το ουρλιαχτό σε μια βραδιά ποίηση στο Σαν Φρανσίσκο. Ένα ποίημα που ονούρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη, καλό ξημέρωμα, Sam Brown, εγενέθλια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Κόσμος 93,6.
6: Κόσμος 93,6.
7: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.
8: Reach a level where it becomes popular.
9: Do you think jazz has ever reached that level before?

Συνθεσάιζερ κυρίως μεταμορφώνει, αλλά όχι μονάχα αυτόν τον ήχο. Επιστρέφει πίσω σε κασέτες, πίσω στο 1960, σε συνεντεύξεις από θρυλικούς τζαζίστες και παίρνει τον ήχο για να φτιάξει αυτό το hip to flip. Ο Cyclonix, ο οποίος εννοείται κατοικοεδρεύει στην Βρετανία. BBC UK Music εδώ και ένα hip to flip για το ξεκίνημα, τον Cyclonix, ο οποίος ξέρει από κυκλώνες. Thank you.

ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και ο τύπος έρχεται μέσα στο μυαλό όλων. Inside to all minds. Ο Κάιντι Ταντάμ εδώ φέρνει το Κάρι και μαζί και τον Μόγκομαν. Όλα αυτά τα ωραία στο Belfast να ηχογραφούνται.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και έχω λέω να φύγω, όχι πολύ μακριά, στην Αγγλία θα παραμείνω, να συναντήσω τους Allergies, αυτούς τους παλιούς γνώριμους, οι οποίοι μόλις κυκλοφόρησαν καινούργιους.

Sonic Fun Foundry, αυτοί εκφράζονται στο Παρίσι, φτιάχνουν αυτό το Dust Cosmic σε ένα disco remix και οι Sound Experiments παραμένουν στη θέση τους.

δικά μας, τα πολύ ωραία δικά μας. Εδώ ο Blend Miskin έρχεται να υπογράψει μαζί με τον Soul Sugar που φιλοξενείται στην Αθήνα από το Παρίσι, ο Jeffrey Diop αλλά και ο Palov, ο οποίος ρημιξάρει εν τέλει αυτό το Big Boss in a Small Town.

σαν τον ηλικιωμένο που τον βρήκαν στο φαράγγι του Σαμαριάς να χαλαρώνει. Καρλ Λέκτορ μαζί με τον Νίκολα Στούγκα, ένα νούγκα γέτη φόβα, αυτό που ρημιξάρει ο Τζοέ Κλοζέλ, ο οποίος μένει σε ένα μανιταρόσπιτο. Mushroom House είναι το τίτλος του άλμπουμ.

Το κορίτσι ταξιδεύει και πίσω δεν γυρνά. Μιλάμε για την Αλζαράχ, η οποία έρχεται εδώ με τους Νούμπα Τόουνς. Το κομμάτι τους, Seasons of the Road.

Ναι, και μερικά που τα ξεχνάμε, καθώς γερνάμε και πίσω δεν κοιτάμε. Swept Away και το κομμάτι από τα Fading Nights που έφτιαξε η Άννα Νεκλάμπ πίσω στο χρόνο, πίσω στο 2013. Πάρα Φορκούβα είναι ο τίτλος του άλμπουμ που ηχογραφείται στην Delicier Records με έδρα το

Μην ξεχαστούμε, την Παρασκευή έρχεται η Γιασμίν Χαμντάν στην Αθήνα. Εδώ έρχεται το Χον ή Χόνακ, Acid Arab Dub Remix και Γιασμίν Χαμντάν μαζί με τον Acid Arab. 2025 το ηχογραφούν.

αέρας που φέρνει ο Σέρτζιο Μεντόζα και η ορχήστρα του, ορκέστα Μεντόζα, και βρεθήκαμε στα βάθη του Ιουκατάν. Η Κουάλ και Αγέρ είναι το κομμάτι που φέρνουν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.
3: Santelo, Bia Ferreira, Igreja Lesbiteriana, tocando você por dentro. Madame Blanche.

La Dame Blanche για το ξεκίνημα της δεύτερης ωρίτσας μας εδώ στον οίκο μας, αντέχοντας στον κόσμο. Στους 93 και 6 με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη σήμερα να διαλέγει αυτό εδώ το μπράβο πρώτη φορά. Ο Αντριάν Κασάδα πρωταγωνιστεί μαζί και η ύλη του.

Η Σαμπάμπα 5 βουτάνει στη Μεσόγειο. Δεν με σβήνει κανείς και όλοι λένε Στελάρας. Υπάρχω, ναι, το καινούριο τους.

Εδώ το αγόρι δουλεύει καλά. Έχει δουλίτσα στην Ίμπιζα. Βγάζει το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο The Desert Island, από όπου προκύπτει αυτό εδώ το χακαβάτι, ο Σαντίντο μαζί με τον κόσμο του.

the message I'm trying to give to my audience.

μοναξιά βαράει όλες τις πόρτες και ο Τζέικ Σιμαμπουκούρου έρχεται να σου πει αλλιώς αυτή τη μοναχική περίπτωση, τη δική μας, την Ελεονόρ Ρίξμπι.

Την ακρόαση για τα μηνύματα, για την παρέα θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φρόντισε του οίκου, Δήμητρο Καονάκη διάλεξε μουσικές. Δηλαδή εγώ θα τα πούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα. Καληνύχτα, καλό ξημέρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.